0: הזה.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στη

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Σαν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: εκείνος που για σένα.
1: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις. Disco.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. Α92,9 σε 24 ώρη βάση. Θα τον ακούτε στη Διαπασόν.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 4.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 3.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 2.
4: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
7: Ας πούμε, ψήνω κοτόπουλο, ετοιμάζω κοτόπουλο.
8: Ναι.
7: Και εγώ, επειδή θέλω, επειδή μου αρέσει, βάζω μετά μπάμιες. Και μου λέει, μπάμιες, το χάλα.
8: Ρε, μας τώρα, το χάλασε.
7: Εγώ θα το φάω, εγώ θα το φάω.
8: Ξέρω, άκου, παιδί, οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
7: Δεν σε κάλεσα σπίτι μου να φας, εντάξει.
8: Οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
7: Στο ξαναπεί.
8: Από αυτό να ξεκινήσω.
7: Ότι ενώ δεν τρώω ζαρζαβατικά, δεν είμαι φαν, τρώω μπάμιες, είμαι φουλ ανομαλία.
8: Επειδή είσαι μπάμιας, ρε φίλε.
7: Είμαι εγώ μπάμιας.
8: Είναι δυνατόν να υπάρχει λόγος να φας μπάμιες αν δεν είσαι μπάμιας?
6: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
0: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στη...

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: μεριά σου.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Wake Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στη

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 4.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 3.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 2.
4: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Κύριε Προϊστάμενε.
7: Η καινούργια είσαι εσύ.
6: Ναι.
7: Παρακαλώ.
6: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
8: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
9: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
10: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
11: Είμαι η Άννα.
12: Είμαι ο Λάκης.
13: Είμαι η Αφροδίτη.
14: Είμαι ο Γιάννης.
15: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
16: Είμαι η Αγάπη.
17: Είμαι ο Δημήτρης.
18: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
19: Είμαι ο Βαγγέλης.
18: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
20: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Ανέβασε την ένταση κι άλλο. App 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: These beautiful things that I've got.
1: Κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
7: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
6: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Πάλι κρύο το νερό.
2: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
1: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
2: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
1: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
2: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται. Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
3: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Αρχικά με τα αποζημητικά, εγώ έχω μπερδευτεί. Πάω και κοιτάω τα αποζημητικά στα ράφια και γράφουνε φρεσκάδα καλοκαιριού, ένταση νύχτας.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω, κάτι άλλο. Κάτι
2: okay, ναι.
1: Κάτι, ξέρω εγώ, αίσθημα Αφρικής. Και όλα μυρίζουν κάτι άγκυρα πράγματα. Αρχικά δεν ξέρεις πώς θα μυρίσεις. Σ' αρέσει αυτή η αβεβαιότητα. Mm. Δηλαδή, πάω να ψεκαστώ με ένταση νύχτας και εγώ να μυρίζω μετά μέτρια μέρα. Όχι, αυτό με αγχώνει πάρα πολύ. Ξεκινάμε από εκεί. Και δεύτερο, να ξέρεις, ό,τι ως μέση κρίνει το σώμα είναι ενδείξεις. Είναι όσο δεν μπλένεσαι, ξέρεις αν είσαι υγιής ή άρρωστος.
2: Ναι, ρε, ακουδώ τι λέει.
1: Ναι, ναι, ό,τι σου λέω, ότι αυτές οι συμβουλές εδώ είναι επιστημονικές αποδεδειγμένες. Λοιπόν, αν εσύ έχεις κάποιο θέμα με τις ορμόνες σου, με τη,
2: καλά, αυτό ισχύει.
1: Με την B12, με τα αυτά.
2: Ισχύει.
1: Μυρίζεις παράξενα. Αν εσύ το καλύπτεις, στην ουσία τι κάνεις. Πίνεις δεπόρια.
2: Καλύπτεις το πρόβλημα. Ναι,
1: ναι, καλύπτεις το πρόβλημα. Μην πλένεστε για να είστε υγιείς. Επίσης τώρα το καλοκαίρι θα σας πλησιάζω και τα έντομα. Θα συνδέουμε όλα μαζί, όπως και οι άνθρωποι, γιατί εγώ δεν θέλω να έχω παρέδωση με πολλούς ανθρώπους. Οπότε θα κάτσω να βρω μάω επίθεση, δεν πλησιάζει. Όλα. Το να πλένεστε
2: είναι
1: κακό.
2: Είναι η χειρότερη συμβουλή. Αυτή είναι η χειρότερη συμβουλή που έχεις δώσει ποτέ.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση.

0: Οπότε σε λίγο θα είναι 8.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για φιλοσοφίες. Δοκιμάστε την πιο νόστιμη τυρόπιτα κουρού της πόλης από φρέσκια γλυκιά κριτική μυζήθρα και ξινομυζήθρα. Και για πιο πλούσια γεύση μπορούμε να προσθέσουμε ζάχαρη άχνη με κανέλα ή κριτικό θυμαρίσιο μέλι και το αποτέλεσμα θα σας γοητεύσει.
2: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
3: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
4: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
3: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
4: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
3: Eternal Water. Διψάς...
4: τι λέω τόση ώρα.
3: Να το βρεις.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
6: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
7: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
8: Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
6: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
8: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
6: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευούλα σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. 5 έκτου 2026 και φυσικά έχουμε μπει για τα καλά στον Ιούνιο, διότι το νιώθουμε, τη νιώθουμε τη ζέστη. Χθες το βράδυ ούτε καν μπόρεσα να κοιμηθώ καλά. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε μαζί εδώ στο ΝΑΠ 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και θα έχει τα φτάκια σου κάλια τα κανάλια σε πάρα πολύ λίγο και Βαγγέλη Χατζηδάκη. Και φυσικά στην παρέα μας έχουμε φιλοσοφίες, υδροδυναμική Σαριδάκη, κουτάλα και το αγαπημένο Ριβιέρα που ήρθε μόλις τώρα στην παρέα μας. Μόλις τώρα στην παρέα μας βέβαια ήρθε και ο Βαγγέλης. Δεν ξέρω αν θα είναι able to να μιλήσει στο ραδιόφωνο, αλλά
1: θα μπορούσε να με περιμένει, δεν είναι τίποτα. Καλημέρα για από μένα.
0: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Γράψαμε στα μηνύματα και σου στο Instagram και φύγαμε.

0: ωραία που θα ήταν όταν να μην μου δίνει τέλος να το λέγει το κράτος, θα είναι να πληρώσει μετά τέλη κυκλοφορίας.
1: Το πήγε εκεί.
0: Ναι, αυτό πήγε εκεί.
1: Δεν έχει ξυπνήσει στραβά σήμερα.
0: Έχει ξυπνήσει πολύ στραβά. Συν τη άλλη, φταίει και η Νατάσα.
1: Που όσο... Τι σου έφτιαξε δηλαδή καημένη Νατάσα.
0: Όσο έλειπες, δεν έχει ενημερωθεί. Κάναμε κάποιους συνειρμούς ότι η Νατάσα τραγουδάει κυρίως για οχήματα βαρέως τύπου.
1: Φορτηγά. Για ένα φορτηγό έχει πει.
0: Και το σκουπιδιάρικο.
1: Εντάξει, και για ένα σκουπιδιάρικο.
0: Και αυτά που βγάλαμε εμείς.
1: Εδώ
0: αυτά
1: πέρα. Δεν τα έχει τραγουδήσει, να τις τα στείλετε να τα τραγουδήσω να δούμε.
0: Δεν τα έχει τραγουδήσει. Τα τραγούδισα εγώ. Δεν τραγουδήσαμε εμείς
1: το
0: την Πατονιέρα.
1: Το ίδιο, γιατί είσαι εσύ Νατάσα.
0: Ο Νατάσος. Δεν τραγουδήσαμε εμείς την.
1: Νατάσε, σε παρακαλώ.
0: Το χιονιστικό δεν τραγουδήσαμε. Τη σκαφτική δεν τραγουδήσαμε εμείς εδώ πέρα ζωντανά.
1: Το τερματίσατε πρωί. Εδώ πέρα.
0: Αυτό κάνουμε. Οπότε,
1: λείπουν
0: όταν...
1: οι γάτα, φορεύουν τα χορεύουν τα ποντίκια.
0: Εσείς οι γάτα. Εμείς είμαστε τα ποντίκια. Άρα λοιπόν όταν ακούω Νατάσα, αυτόματα το μυαλό μου πάει σε οχήματα, βαρέως ή και μη τύπου. Και όταν λέει για τέλος, λέει σκέφτομαι τέλη κυκλοφορία. Αυτό ήταν όλο.
1: Ήταν όλο, συνειδημικά ήρθε.
0: Βγάζει απόλυτο νόημα, αρκεί να είσαι λίγο τρελό.
1: Αν είσαι και εσύ τρελό, μπορεί να μπει στην όμορφη αυτή παρέα μα στο Instagram, στο Facebook, όπου αληθέα γράφοντα την αναζήτηση AP92,9. Στο Viber μπορεί να μα στείλει τα μηνύματάκια σου στο 6931-929-929.
0: Ή αν απλά βαριέσαι και δεν θα κάνει τίποτα αυτά, μα ακού www.929.gr. Απλά πράγματα.
1: Έτσι, και πάμε τώρα να ακούσουμε, να σου πω δηλαδή ποιοι γιορτάζουν.
0: Θέλω να πει την Κυριακή ποιοι γιορτάζουν. Όλοι, μην ξεχάσει κανένα, θα προσκληθούν.
1: Πραγματικά.
0: Πάμε με τη σειρά.
1: Θα τους πω περιληπτικά, διότι χαμός. Σήμερα Παρασκευή έχουμε Δωροθέα. Έχουμε Πλούταρχο. Χρόνια πολλά στον Πλούταρχο.
0: Σε ποιο Πλούταρχο?
1: Δεν ξέρω κάποιον.
0: Όχι.
1: Ξέρω τον Γιάννη Πλούταρχο.
0: Αυτό
1: μα
0: περιμένω.
1: Είναι επίθετο, μωρέ.
0: Πες του.
1: Δεν μετράει.
0: Για την επιθετική σου εορτή. Μην είναι η ονομαστική εορτή. Δεν είμαι επιθετικός, κανονικός είμαι.
1: Χρόνια πολλά στην Κίνθια, στον Απόλλωνα. Ωραίο.
0: Έλα, Απόλλωνα.
1: Νικανδρία, Νίκη. Α, έχω Νίκη. Χρόνια πολλά στην Νίκη, στη Σελήνα, στο Σελήνα, στη Ελληνιάδα. Μπλα μπλα μπλα, δεν είναι τίποτα. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλον.
0: Χρόνια πολλά στο μπλα μπλα μπλα, να είναι χαίρετε πάντα το όνομά του.
1: Χρόνια πολλά εδώ πέρα. Λέει Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
0: Ξέρουν ένα μπλα μπλα μπλα παπαδάκι.
1: Όχι, δεν μας κάνει.
0: Α, δεν ξέρεις.
1: Σάββατο, Ιλαρίων, Ιλαρίων, Ασιλαρίλη, Ιλαρία. Αυτά. Τώρα.
0: Λοιπόν. Καλιά, σε παρακαλώ, επειδή δεν θέλω σε καμία πρέπει να προσβληθεί κάποιο και να νιώσει ότι τον αφήνουμε στην απέξω. Κυριακή 7 Ιουνίου που είναι των Αγίων Πάντων. Θα μπορούσες να μας πεις. Λίγο γρήγορα όμως. Ποιοι γιορτάζουν, μην ξεχάσει κάποιον, σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ξεκινάω, Ζηναής, Ζηναίδα, Παναγής, Παναγό, Σεβαστιανή, Σεβαστιανούλα, Σέβη, Σεβούλα, Αγαμέμνονας, Αγισίλεος, Αγόρα, Αγορίτσα, Ρίτα. Ναι, λίγο γρήγορα, αλλά ναι.
0: Δεν το κάνεις αυτό.
1: Άλκης της Αγμίνη, Αλδομέδα, Αντιό, περίμενε, Αριστομένης, Αρθρούρος, Βελισάριος, Βενετία, Βενιζέλος, Βιολέτα, Βρασίδας, Διαγόρας, Δίκαιος, Ευελίνα, Έκτορας, Ελβίρα, πραγματικά.
0: Θα πω μια γρήγορη.
1: Όχι,
0: λοιπόν,
1: Ελβίρα...
0: γιορτάζουν οι... Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους αυτούς.
1: Περίμενε, ρε άνθρωπε, να τα πω. Έχουμε, θα τα πω πιο σε περιληπτικά, εντάξει. Έχουμε Ευρυπίδη, Φιδία, Γιασεμή, Γιολάντα, Ελέκτρα, Ιωκάστη, Καλομήρα.
0: Χρόνια πολλά. Ναι, με παίζεις.
1: Κασάνδρα, Κίμων, Κλάρα, Κλέαρχος, Κομνηνός,
0: Μαρίνα, Κοντός,
1: Κιβέλη, Λογοθέτης, Λικούργος, Λισάνδρα, Μανταλένα, Μάνθος, Μίνο, Ασμιράντα, Μιρέλα, Μυρτό, Ναυσικάν, Κλείσπιο. Έλα να σου πω, είμαι πάρα πολλά, δεν μπορώ.
0: Έλα, αλήθεια.
1: Δεν μπορώ. Λοιπόν, όπως κατάλαβα.
0: Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Εσύ που μας ακούς, είναι των Αγίων Πάντων.
0: Χρόνια πολλά στα πάντα.
1: Στα πάντα τα ζωάκια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάμε τώρα μετά από όλα αυτά τα ονόματα να κάνουμε και έναν λογαριασμό.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.

0: Wrap Top 5. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 4.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 3.

0: Νούμερο 2. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Νούμερο 1.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
3: Ας πούμε, ψήνω κοτόπουλο, ετοιμάζω κοτόπουλο.
4: Ναι.
3: Και εγώ, επειδή θέλω, επειδή μου αρέσει, βάζω μετά μπάμιες. Και μου λέει, μπάμιες, το χάλα. Ρε, μας τώρα,
4: το χάλασε.
3: Εγώ θα το φάω.
4: Ξέρω, άκου, πολύ, οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
3: Δεν σε κάλεσα σπίτι μου να φας, εντάξει.
4: Οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
3: Στο έχω ξαναπεί.
4: Από αυτό να ξεκινήσω.
3: Ότι ενώ δεν τρώω ζαρζαβατικά, δεν είμαι φαν, τρώω μπάμιες. Είμαι φούλα νομαλία.
4: Επειδή είσαι μπάμιας, ρε φίλε.
3: Είμαι εγώ μπάμιας.
4: Είναι δυνατόν να υπάρχει λόγος να φας μπάμιες αν δεν είσαι μπάμιας?
2: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στον Απ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
5: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
6: Κουτάλα.
5: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
6: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
5: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
6: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
5: Όσο θέλεις?
6: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
5: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
6: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
0: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
8: Πάλι κρύο το νερό.
9: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
8: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
9: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
8: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
9: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
10: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω, συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.

0: Ρε φίλε, γιατί μου το χαλάς, γιατί μου το χαλάς.
1: Είμαι η αμινούρη χαριάζια.
0: Συγγνώμη. Γιατί μου το χαλάς, δηλαδή
1: το χαλάω,
0: τόσο
1: το
0: ωραίο τραγούδι, τόσο πολύ να το χορέψω να το φτώ και μου ξεκινά τα αυτά.
1: Όπως λέγαμε χθες με την κυρία Σοφία, πώς τη λέγανε αυτή. Remix!
0: Α, ναι, για την Έλενα.
1: Όχι, πώς τη λέγανε.
0: Για την Παπαρίζου είπες.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά
0: Σοφία τη λέγανε.
1: Α, καλά το θυμάμαι. Μπράβο, Μαρία. Έχω αρχίσει.
0: Ναι, ρε. Λιοντάρι το λιοντάρι.
1: Έχω αρχίσει και θυμάμαι ονόματα.
0: Πρόβλημα αυτό. Σε λίγο θα θυμάσαι και γενέθλια.
1: Το παράκαρε. Αφού έχω σένα να μου τα λες.
0: Εντάξει, εγώ δεν σου λέω τα δικά μου. Δεν ξέρω τη μαμά σου, τον μπαμπά σου, την κοπέλα σου, τη θειά σου, την ξαδέρφη σου, ξέρω εγώ ποιον δεν θα θυμάσαι. Πού να ξέρω εγώ.
1: Όλοι έχουν ένα γενέθλιο κάποια στιγμή και.
0: Ναι, τους σημαντικούς ανθρώπους πρέπει να τους θυμάσαι όμως.
1: Θα τα σημειώσω κάπου, εντάξει.
0: Ωρε φίλ. Λυπάμαι εσάς που έχετε μπλέξει με το Βαγγέλη.
1: Και μετά θα χάσω το χαρτάκι. It is what it is, μα.
0: Κλασικό it is.
1: Μ' αγαπάτε για αυτό που είμαι.
0: Yeah, bro. Λοιπόν, θα μας πεις τον καιρό όμως.
1: Ξέρεις τι, ναι, θα σας το πω.
0: Αλλά θέλω να μου πεις και σουκού, έτσι, γιατί σουκού. Μπορεί να έχω σχέδια, φίλε μου.
1: Ξέρω και τι σχέδια έχει και πολύ πιθανό τα κάνουμε και μαζί.
0: Οπα, λοιπόν. Οπα, να, αυτό ήταν πρόταση για ραντεβού. Το ακούτε όλοι, κυρία Βιβί, με παντρεύετε.
1: Όχι, μητέρα δεν.
0: Αλλά ξέρεις τι θα κάνω δύσκολη. I don't do.
1: I don't do. Μην like. Σε κάθε περίπτωση. Πάμε τον καιρό γρήγορα, πάμε τον καιρό. Αυτή η κουβέντα είναι άβολη πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα και είναι καλοκαίρι. Είναι καλοκαίρι, τι κάνουμε. Καλοκαίρι, σε. Και maximum θα χτυπήσουμε 27-28 κάπου εκεί, 12 με 3 και αεράκι ελαφρύ. Σάββατο λίγο πιο πάνω, θα πιάσουμε 29 το μεσημεράκι, πάλι ελαφρύ βοριαδάκι και Κυριακή 30 ζουμέ.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι καλοκαίρι, είναι Ιούνιος, το οποίο τι σημαίνει, με τέτοιο καιρό, με τέτοια ηλιοφάνεια, με τέτοια άπνοια.
0: Δεν θα πας θάλασσα.
1: Όχι απλά θάλασσα, δεν θα πας απλά στη θάλασσα. Γιατί θάλασσα είναι παντού. Θάλασσα είναι γύρω μας, νησί είμαστε.
0: Σωστό.
1: Κάποια βασικά πράγματα. Δεν θα πας στο Ριβιέρα.
0: Θα πας στο Ριβιέρα.
1: Λοιπόν, κάνω το background.
0: Ωραία. Ριβιέρα Beach Bar Restaurant. Παραλία Καρτερού. Δεν μπορώ, ρε φίλε, να σου πω κάτι.
1: Έλα,
0: να το έκανε σοβαρά να πω, αλλά το βλέπω στα μάτια σου.
1: Επειδή δεν έχουμε σποτάκι ακόμα, κάνουμε δικό μας.
0: Θα κάνουμε δικό μου. Θα πούμε, ωραία. Όχι εκ της διεύθυνσης.
1: Εκ του σύνυγγης, ναι, για πες.
0: Αυτό. Να κάνουμε εμείς το τέτοιο του Ριβιέρα.
1: Το κάνουμε τώρα. Έλα, λοιπόν.
0: Δεν μπορώ. Πρέπει να βάλω τα καλά μου.
1: Απόψε, βάλε τα καλά σου.
0: Αυτό λοιπόν είναι το vibe που θα συναντήσεις στο Riviera Beach Bar, ειδικά αν έχουμε πάει και εμείς δίπλα στη θάλασσα, σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της παραλίας του Καρτερού και φυσικά premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλ και μοναδική θέα στο απέραντο γαλάζιο.
1: Καφέ, φαΐ, ποτό, έξοδο, πρωί, βράδυ, μεσημέρι, απόβραδο, από μεσήμερο, από μαρμά, οτιδήποτε.
0: Σταμάτα ρε αγόρι μου, όλα θα τα πεις, θα πω.
1: Είναι όλες οι ώρες της ημέρας. Αυτό, εκεί θα το καταλήξω. Απλά, οι άλλες διαφημίσεις είναι για όλες τις ώρες της ημέρας. Όχι, θα σου πω ποιες ώρες είναι να πας. Απλά πράγματα.
0: Ωραία.
1: Και όχι μόνο αυτό, γάμος, βαφτίσεις, κοινωνική εκδήλωση, ό,τι θες. Ένα πάρτι, βραδερφέ, ένα γενέθλιο.
0: Ένα χωρισμό.
1: Εάν είναι.
0: Να μην τον γιορτάσεις.
1: Αν είναι επιλογή σου, ναι. Και επιλογή σου θα μείνει, να μην πας εκεί πέρα να το κλάψεις.
0: Ναι.
1: Γιατί κάθε σχέση αξίζει το τέλος που της αξίζει.
0: Όπω μελοδραματικός έγινες και δεν ταιριάζει.
1: Πιο ωραίος δεν ήμουν πριν. Πάμε πάλι.
0: Πληροφορίες και κρατήσεις στο 6972-266103 και πρόσεξες, το λέμε τώρα που είναι νωρίς, γιατί σε λίγο που θα πάει 10-11 ώρες και θα ζεσταθείς, να ξέρεις πού να πας. Πάμε τώρα να μας φυσήξει λίγο αεράκι από Ελένη Φουρέιρα. Πάμε.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Αλίμονο.

0: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ωραία, μα σε θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο της εκπομπής, όπου εγώ χάωνομαι με κάτι άλλο και ο Βαγγέλης είναι «Α, γέρμα, γέρμα».
1: Πώς αλλάζει ο καιρός όμως, ε?
0: Εντάξει, παιδί
1: μου. Πώς αλλάζουν οι καταστάσεις, πώς αλλάζει...
0: Άκου.
1: Ναι.
0: Καμιά φορά...
1: Λέω πώς να το λένε στα αγγλικά. Ουρανό.
0: Όχι, πώς το λέει. Sometimes shit happen.
1: Okay. Κατάλαβες.
0: Αυτό. Ήθελα να πω. Πάντα ήθελα να το πω αυτό.
1: Οκ, αν αυτό σε εκφράζει
0: αυτό.
1: Και... Ωραία, εγώ μαζί σου, εγώ σε στηρίζω πάντα.
0: Σαν σήμερα ξεκίνησε ο πόλεμος των 6 ημερών, το ήξερες?
1: Ναι, shit happens, μόλις το είπες.
0: Έτσι, και η Apple βγήκε στην αγορά και βοήθησε να ξεκινήσει η επανάσταση των προσωπικών υπολογιστών.
1: Ναι, σαν σήμερα λοιπόν κυκλοφορεί ο Apple II, Apple II,
0: βέβαια.
1: Πρωτοποριακό μοντέλο για την εποχή, πολύ εύστοχο. Και υπήρχε μια εποχή κάλια μου που εσύ ήσουν αγέννητη και κατά... Και εγώ ήμουν αγέννητο σε ένα μεγάλο βαθμό.
0: Όπα, μιλάμε για πολύ πίσω.
1: Μιλάμε για παλιά. Που η Apple, πρόσεξε,
0: ναι,
1: έβγαζε προσιτά και οικονομικά προϊόντα.
0: Δηλαδή.
1: Ήταν όλα τα άλλα ακριβά, τα αντίστοιχα, και η Apple έβγαζε τα φτηνά της αγοράς.
0: Okay.
1: Δηλαδή, η Apple είχε ως στόχο, σύμφωνα με το Steve Jobs τότε, να υπάρχει ένας υπολογιστής σε κάθε σπίτι. Ήταν το όνειρό τους, αυτό ήταν το πλάνο. Ωραία.
0: Και τώρα είναι.
1: Ναι, τώρα η Apple πουλάει τα ίδια με τους υπόλοιπους σε οχταπλάσια τιμή.
0: Δεν πουλάει και τα ίδια.
1: Α, κατάλαβα.
0: Να θυμηθούμε τι έχω εγώ στην τσάντα μου και τι εσύ στην τσέπη σου.
1: Αυτό ακριβώς. Ή τα κρατώ στη χέρα μου. Αυτό ακριβώς. Σε έχουν πείσει λοιπόν το προϊόν αυτό, ενώ είναι όχι ίδιο, παρόμοιο με τα αντίστοιχα της αγοράς, αξίζει τα τριπλάσια λεφτά.
0: Είναι απατεώνες. Όλα αυτά τα λένε οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πιάσει. Και εγώ τα ίδια έλεγα πριν να κουμπίσω iPhone. Πλέον.
1: Το δικό σου το κάνει αυτό.
0: Δεν θα ήθελα να το κάνει αυτό.
1: Οκ, okay, συγγνώμη.
0: Όμως. Λοιπόν.
1: Για όσους μας ακούνε, το wick ήταν κάτι που κάνει το τηλέφωνο και δεν κάνει τη σκαλιά.
0: Το
1: οποίο είναι μέσα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δεν είναι ότι το έχω σπάσει, ας πούμε. Και κάνει wick μόνο του.
0: Αυτό μου θυμίζει το περπάτημα του Μπομπ του Σφουγγαράκη.
1: Το δικό σου. Το δικό σου. Σπασμένη οθόνη, όπως το δικό μου, ε.
0: Το δικό μου.
1: Το δικό σου
0: κρέμονται. Πώς το λέγανε αυτό.
1: Κρέμονται καλώδια από εδώ και εκεί, ε. Δεν του κρέμονται.
0: Πώς το λέγανε αυτό στο σχολείο που έλεγε. Το δικό σου δεν κολυμπάει.
1: Το δικό μου δεν χωράει, το δικό σου κολυμπάει.
0: Ναι, αυτό.
1: Θα τα πούμε αυτά στο ραδιόφωνο τώρα, όντως.
0: Όχι, αλλά θα πούμε ότι έχει γενέθλια, είχε γενέθλια σαν σήμερα ο Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.
1: Ναι.
0: Ο... Αυτά.
1: Μορφή Θεσσαλονίκη.
0: Δεν έχω κάποιο έχει κάτι τελικά ονόματα, αλλά τώρα μην τα πω.
1: Δεν χρειάζεται. Πες στους Αγίους Πάντες πάλι.
0: Α, έχω και ποδοσφαιριστή σήμερα, σιγά μην δεν είχα.
1: Προφανώς. Σαν τα κουνέλια γίνονται αυτοί. Για πες.
0: Έχουμε Ντίνος Κούις.
1: Α, οκ, ναι.
0: Μάρκ, έχουμε τον Μάρκ Γουόλμπεργκ, ο οποίος είναι Αμερικάνος ηθοποιός και τραγουδιστής.
1: Μπισμάρκι Μάρκ, ξέρεις ποιος είναι ο Μάρκ Γουόλμπεργκ, ε?
0: Έχω, άκουστα, δεν ξέρω, δεν έχω δει κάτι δικό.
1: Ξεκίνησε σαν ράπερ, λευκός ράπερ χάλια, ρε παιδί.
0: Όπα, τι.
1: Μπισμάρκι Μάρκ, Good Vibrations. Yeah, Good Vibrations.
0: Ούτε καν, όχι.
1: Ναι. Ναι. Και μετά γίνει ηθοποιός, ο Μάρκ Γουόλμπεργκ, ναι. Και είναι... Εντάξει, δεν θα πάρει κανένα Όσκαρ τις ερμηνείες του, αλλά είναι καλός ηθοποιός.
0: Εντάξει, γιατί είναι, το λες και ήταν αδιανόητο. Ακατόρθωτο.
1: Η αρχή της καριέρας του δεν προμείνει επιτυχία σε διαπράγματα.
0: Οκ. Okay. Okay. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Έχουμε Γιάννης Γιαννούλης.
1: Μπασκετμπολίστας, ναι.
0: Και Στέφανος Κοτσόλης, ποδοσφαιριστής και αυτός.
1: Επίσης.
0: Γενικότερα πολύ, πολύ ποδοσφαιρό. Πολύ... Είμαστε αθλητική εκπομπή τελικά.
1: Τόσα χρόνια το λέω.
0: Ποια χρόνια,
1: Το λέω από πριν ξεκινήσω. Λέω, αυτό είναι μια αθλητική εκπομπή. θα πρέπει να πάω εκεί πέρα.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Τι καινούργιες εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
4: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης. Όπου και αν βρεθεί στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαβοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
5: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο

0: έλα, τι είναι.
1: Τι έφασα κάτι.
0: Ξεφυσάει εδώ, μιλάει με τη μαμά. Τι είναι.
1: Μου στείλανε ένα μήνυμα.
0: Τι καλέ.
1: Ότι, όχι, για δουλειά είναι, μην αγχώνεσαι, δεν συνέβη κάτι. Είχα πει ότι θα έκανα κάτι χθες και το ξέχασα λίγο, παράξενο. Και...
0: Ναι.
1: Αλλά είχα καλό να μου πεις, βγαίνουμε, βγαίνουμε.
0: Όχι. Και τώρα θα βάλω, θα... ξέρεις γιατί... Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα να κάνουμε το αγαπημένο παιχνίδι, όπου θα μας αναδείξει τους σημερινούς τρεις νικητές του Τεχνόπολης.
1: Έχω πολλή αγωνία. Αρχικά δεν ξέρω τι πρόκειται να παίξει.
0: Τι?
1: Δεν ξέρω τι θα παίξει.
0: Δεν ξέρεις τι θα παίξει.
1: Τι έχει ετοιμάσει, ναι.
0: Σε παρακαλώ τώρα.
1: Να ενημερώσω τον κόσμο.
0: Άντε, ενημερώσω.
1: Λοιπόν, τώρα θα παίξει ένα ηχητικό απόσπασμα από κάτι. Από κάπου. Από οτιδήποτε.
0: Από κάτι τι.
1: Ναι.
0: Κάτι τι.
1: Και οι τρεις πρώτοι. Εσύ
0: αποφασίζει.
1: Οι τρεις πρώτοι θα στέλνουν 6931-929-929 Viber. Μην στέλνετε μηνύματα, δεν ξέρω που πάνε τα SMS, δεν ξέρω που πάνε. Έχεις εσύ την παραμικρή ιδέα που πάνε τα SMS?
0: Όχι.
1: Ή αν πάρει κανείς στο τηλέφωνο, μην πάρετε.
0: Μην πάρετε. Όχι τώρα.
1: Δεν ξέρω κάποιος θα το σηκώσει. Όχι, στο νούμερο αυτό. Viber 6931-929-929. Οι τρεις πρώτοι που θα στείλουν και θα μας πούνε από πού είναι αυτό που θα ακούσουμε, τι κερδίζουνε?
0: Παίρνουν ένα εισιτήριο για το Τεχνόπολης.
1: Ναι.
0: Για να δουν όποια ταινία θέλουν.
1: Έτσι. Όποια ταινία.
0: Δηλαδή, μιλάμε για όποια. Μπαίνεις τώρα στο Τεχνόπολης και βλέπεις όλες. Και πας σε όποια θες.
1: Αλλά για μια εβδομάδα, εντάξει, μην πάτε του χρόνου.
0: Ναι.
1: Λίγο σημαντικό. Όχι, γιατί και αυτοί είχαν τα χαρτάκια από ό,τι φαίνεται. Δουλεύω στο Τεχνόπολης, αν το ξέρετε, μόλις τα αποφάσισα.
0: Συγγνώμη, δουλεύεις στο Τεχνόπολης?
1: Πάω, παίρνω τα χαρτάκια και φεύγω. Αυτή είναι η δουλειά μου. Η δουλειά μου είναι να τους χάνω τα χαρτάκια.
0: Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Γενικά, νομίζω ότι ό,τι του λαλεί του. Ό,τι του φανεί του Λόλο Στεφανή. Ό,τι του λαλεί.
1: Ό,τι του λαλεί του Φάνο Στεφανή.
0: Ο λαλής ποιο είναι?
1: Είναι ο λαλής ο Μιλίσιος. Έλα, για βάλω το ηχητικό, οι άνθρωποι έχουν αγωνία.
0: Λοιπόν, ναι, θα βάλω. Εγώ νομίζω το ξέρεις σίγουρα αυτό.
1: Για να μην έβαλα.
2: Τι να κάνω κι εγώ, η κακομήρα. Μη μου κλαίγεσαι τώρα, γιατί βλέπεις πως τα φέρνει η ζωή. Εγώ έχω 2 μήνες να σταυρώ στον κόμενο. Ενώ εσύ σε τακτά χρονικά διαστήματα τον παίρνεις στο μεζέ σου. Ναι, γρουσέζεψέ με τώρα, δεν μου διεξινά.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ. Σε τακτά χρονικά διαστήματα τον παίρνει στο μεζέ σου.
0: Τον παίρνει στο μεζέ σου. Πάμε λίγο να ακούσουμε Ηλία Βρετό μέχρι να σκεφτείς και να μας στείλεις μήνυμα από πού είναι αυτό το απόσπασμα.
1: Και από πού είναι ο μεζέ σου.

0: Γνώη μου.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Καληνύχτα.
1: Καληνύχτα, καλημέρα, ό,τι είναι.
0: Καληνότσες.
1: Λοιπόν, να πω ότι ο διαγωνισμός τελείωσε. Ήταν όντως από τον Dolce Vita το απόσπασμα που βάλαμε. Τελείωσε και έχουμε και τρεις νικητές, όπου έχουν κερδίσει ο καθένας τους από μία διπλή πρόσκληση. Να πω ότι είναι.
0: Κάναμε σαρδάμ.
1: Κάναμε σαρδάμ. Λοιπόν, έχουμε την Ραφαέλα, την Ειρήνη και την Διονυσία.
0: Κάναμε σαρδάμ.
1: Ας μην μείνουμε εκεί, εντάξει.
0: Κάναμε σαρδάμ, ενώ τώρα πρόκειται να πούμε για υδροδυναμική σαριδάκη, για εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη. Εσύ κάνει σαρδάμ στο.
1: Σιγάρε!
0: Το προετοιμάζω από την ώρα που έρχομαι κάθε φορά.
1: Αλήθεια, το λες στον δρόμο.
0: Το λέω μόνος μου, παραμιλάω, τρελός.
1: Λοιπόν, 2-8-10-2-25-15, πάρε τώρα τηλέφωνο να μας πει στον γλωσσοδέτη αυτόν. Υδροδυναμική σαριδάκη, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη, λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201, 2-8-10-52-80-88, υδροδυναμική.com, όλο αυτό.
0: Πολύ το έχει.
1: Πρόσεξε και. Ναι, αλλά γιατί όμως.
0: Πάρα πολύ.
1: Θα κεράσω εγώ με τα δικά μου τα λεφτά. Ένα καφέ από όπου θέλει ο καθένας τώρα.
0: Ένα καφέ, λοιπόν.
1: Ναι, δεν ξέρω, μπορεί εσένα.
0: Υδροδυναμική σαριδάκη, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη.
1: Όχι σε σένα.
0: 2-8-10-52-80-88,
1: να σου πω
0: πού
1: κάτι.
0: Πού είναι ο καφές μου.
1: Όχι για σένα.
0: Είσαι μια ψεύτρα.
1: Για τον άλλον που θα πάρει
0: εσύ
1: τηλέφωνο.
0: Εσύ μιλάς. Εσύ ειδικά μιλάς. Το οποίο θα τη δώσω στεγνά. Παιδιά, η περιπέτεια, η αγωνία του, η έβρεση μπανιερού της Κάλλιας συνεχίζεται για τρίτη ημέρα.
1: Τι τρίτη μέρα, δύο μέρες είμαι εδώ.
0: Από πριν το ψάχνεις, πριν έρθεις.
1: Βρέα το πω εδώ.
0: Το ψυχανεμίστηκα. Λοιπόν, η μαγιάδα θα συνεχιστεί αυτή.
1: Ωραία, καλό, αλήθεια το λέω τώρα. Καλό, όποια κοπέλα ή και αγόρι που έχει πάρει στην κοπέλα, δεν ξέρω, έχει βρει μαγιό κάπου, τα οποία να μην είναι απλά έχουμε πάρει ένα τριγωνάκι πάνω κάτω και το έχουμε βάψει σε διάφορα χρώματα, διάφορα μοτίβα και δεν ξέρω εγώ τι, και είναι ένα σωικό μαγιό που αναδεικνύει το γυναικείο σώμα και δεν είναι απλά πήραμε δυο κομμάτια ύφασμα και τα πετάξαμε έτσι πάνω σε ένα μοντέλο. Ας μου στείλει κάπου να πάω, διότι έχω δει διάφορα μαγαζιά, δεν θα πω τώρα εδώ brand, αλλά πραγματικά είναι αυτό. Έχουν πάρει δύο κομμάτια, ένα πάνω, ένα κάτω και το έχουν βάψει. Να πω και τα. Περίμενε, γιατί με τρώει τώρα.
0: δώσε μόνο. Εκφράσε, παρακαλώ.
1: Θέλω να ζητήσω. Λοιπόν, το από κάτω θέλω να είναι με αυτό που δένει στα πλάγια. Πώς τα λένε, το κορδονάκι, την κορδελίτσα, αυτό που δένει στα πλάγια.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: ναι, ναι.
1: Να μην είναι πολύ παρτό, να φαίνονται όλα, να μην είναι και σας γυλιάζουν το σόβρακο. Επίσης. Περίμενε, ρε άνθρωπε. Το πάνω μέρος ή να είναι κάτι που να κρατάει ή να είναι το τριγωνάκι, αλλά ρε φίλε, να μην είναι παρτό, να βγαίνουν τα προσόντα από όλες τις μεριές. Αυτά ήθελα να πω. Συνέχισε τώρα.
0: Καλιά. Το μαγιό μου το έχω 4 χρόνια και δεν προβλέπω να αλλάξει σύντομα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Όσο
1: σε ζηλεύω.
0: Όσο μου μπαίνει, είμαι εντάξει.
1: Δεν ακούστηκε ωραίο αυτό.
0: Είναι πολύ πιο εύκολο να είσαι άντρας. Όσο μου κάνει ω μέγεθος.
1: Ούτε

0: Να πω φίλια πολλά επίσης στη Μαρία, στο Γιώργο, που έχουν στείλει τα μήνυματά τους και αυτοί που έχουν στείλει στο Instagram. Το επόμενο τραγούδι είναι Σταβέντο και Ήβια Δάμου για πάντα. Βέβαια, το έχει ζητήσει η Ραφαέλα για το αγόρι της, τον Γιώργο, για τον σύντροφό της. Οπότε τη το αφιερώνουμε που είναι στη δουλειά ο Γιώργος. Πριν όμως το βάλουμε, να πούμε για την αγαπημένη υδροδυναμική Σαριδάκη.
1: Α, δεν είπαμε, όντως, πάρω το πάνω σου.
0: Αφού έβγαλα όλα μου τα νεύρα με τα μαγιό και περιμένω τα μηνύματά σου, να σου πω ότι η υδροδυναμική Σαριδάκη είναι εδώ για να σου δώσει λύσεις με ποιότητα και αξιοπιστία, αν και μαγιό δεν έχει. Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201, θα τους βρεις και εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη μόνο για σένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πας στην υδροδυναμική Σαριδάκη ή να καλέσεις το τηλέφωνο 2810-528088. Ή αλλιώς τέλος πάντων να μπει στο υδροδυναμική.com τόσο απλά, τόσο εύκολα, τόσο γρήγορα. Πάμε να ακούσουμε για πάντα.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810 310 036 και 2810 261 852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
6: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
7: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Και λίγα λόγια σκοπεύω να πω εγώ στο μικρόφωνο που ακολουθεί, γιατί πραγματικά είναι η ώρα που λάμπεις, η ώρα που δείχνεις.
1: Λάμπεις, μπαμπί μου.
0: Αυτό, και εγώ απλά κάθομαι εδώ ήσυχο σαν καλό παιδί και δεν λέω τίποτα γιατί δεν ξέρω τι να πω. There is no business like show business, show business.
1: Κουτσοβολιό. Έτσι λοιπόν, Κουτσομπολιό ξεκινάει με Κατερίνα Παπουτσάκη που έκανε εμφάνιση με λευκό σύνολο και σε ένα rap party του Άγιου Έρωτα.
0: Νομίζω του Αγιανιού θα έλεγε, ναι.
1: Όχι, φίλε, στο σύριαλ που παίζει. Έχουμε Αλέξανδρο Τζουβέλα που μιλάει για τη σύντροφό του την Εύα, όπου λέει ότι η γυναίκα μου θέλει να δει οποιονδήποτε με βρίζει. Γίνεται έξαλλη.
0: Έχουμε 2-2 μέχρι τώρα, συνεχίζει.
1: Α, ότι ξέρει και του δύο νοεί.
0: Όχι, όχι, και την Παπουτσάκη και τον Τζουβέλα.
1: Αυτό λέω, ότι ξέρει και του δύο.
0: Και τη γυναίκα του Τζουβέλα.
1: Α, συγγνώμη, ναι.
0: 3-3, ναι.
1: Ζέτα Μακρυπούλια έκανε μια πάρα πολύ νέα εμφάνιση.
0: Δάσκαλε, τι είναι.
1: Αχ, Παναγία μου. Στο Athens Riviera έχουμε εδώ πέρα. Συμβαίνει μια, πώς το λένε, ο Τζουλιέν Μακδόναλτ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.
0: Τώρα το χάσαμε.
1: Ναι, ήμουν
0: τώρα το χάσαμε.
1: Σχεδιαστής είναι. Δίνει σούπερ μόντελς και.
0: Ωραία.
1: Και
0: τις... Αφού δίνει σούπερ μόντελς, στείλ το ένα μήνυμα. Πες του, βρες μου ένα μαγιό. Σούπερ μόντελ είμαι εγώ.
1: Σωστό. Σούπερ μόντελ όχι.
0: Είμαι η Κάλδα Κανάλ. Αυτό το
1: κάνει. Κάλδα Κανάλ.
0: Κάλδα Κανάλ. Είναι.
1: Κανονικά το ξέρω το πειθό μου είναι Ντε Κανάλ, είναι Ιταλικό.
0: Και εμένα είναι κατζιντάκι, γιατί είναι ιταλικό για μένα. Άμα είναι
1: αλήθεια.
0: Πουλάμε μόνο, θα τα λέμε στην τύχη.
1: Όχι, αλήθεια, αλήθεια, στορκίζομαι.
0: Για πες.
1: Αλήθεια.
0: Αυτό υπάρχει, είναι πολύ πιο ενδιαφέρον
1: από το business. Υπάρχει το βιβλίο των Δεκανάλιδων, στο οποίο μέσα
0: το
1: λέει...
0: Το έχεις γράψει εσύ, θέλω να το
1: όχι.
0: Διαβάσω.
1: Όχι, το οποίο υπάρχει χρόνια τώρα, το είχε ο πατέρας μου στο σπίτι, τώρα δεν ξέρω βέβαια που το έχουμε. Και γράφει τι, από πού ξεκίνησε το, ξέρω εγώ, πρώτος ο κανάλις και αυτά, από που είναι, ήταν την Ιταλία.
0: Okay.
1: Αλήθεια, άμα το βρω θα στο φέρω. Αλλά άμα είσαι δεκανάλης, στείλε ένα μήνυμα να επιβεβαιώσεις αυτό που λέω. Όλοι οι δεκανάλιδες, δεν υπάρχει συνωνυμία.
0: Τα γνωστά τα κανάλια της Βενετίας είναι αυτά, φαντάζομαι.
1: Ναι, από εκεί ξεκίνησε.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Έλληνα Παπαρίζου έκανε μια συγκινητική έτσι, ανάρτηση για την απώλεια του Θάνου Καραγρηγόρη. Χωρίς εσένα, λέει, δεν θα υπήρχα σήμερα σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Και εμένα μου αρέσει όταν βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είναι του χώρου να. Πώς το πω, να θυμούνται ωραίες στιγμές και από το που ξεκίνησαν και το. Τις πιο ανθρώπινες πλευρές του βασικά που δεν τις βλέπουμε και συχνά.
0: Ανθρώποι, Γιώργη μου, ανθρώποι αυτό.
1: Ανθρώποι. Πάμε λοιπόν σε έναν άλλον άνθρωπο που εγώ αγαπώ πάρα πολύ και έναν καλλιτέχνη που αγαπώ πάρα πολύ. Μιχάλη Χατζηγιάννη.
0: Ρίχτα.
1: Και πάμε να βάλουμε φωτιά στη νύχτα. Άλλο να σου πω κάτι. Είναι ακόμα μέρα. Εμείς θα βάλουμε από τώρα φωτιά.
0: Ρίχτα.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Μαύρινη πείνα στα βουνά, στους κάμπους πέφτει χιόνι.
1: Χιόνι.
0: Ιούνι μήνα. Αυστραλία γίναμε.
1: Λίγο κάπως έξω, εκτός εποχής.
0: Αν μας ακούσετε στην Αυστραλία τώρα, σαν βραδινή εκπομπή για κάποιο λόγο, χαιρετίσματα στην... στους απόδημους Έλληνες της Αυστραλίας.
1: Βέβαια.
0: Χαιρετίσματα στη Μελβούρνη, στην Καμπέρα. Η Καμπέρα είναι.
1: Πού αλλού θα πεις.
0: Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη που υπάρχει ελληνισμός, όπου χτυπάει η καρδιά του Έλληνα.
2: Ο κακός τον καιρό, μανιαμούνια.
0: Ξέρεις κάτι?
1: Ναι.
0: Το ακούω.
1: Ωραία.
0: Το ακούω, δεν μπορώ να σου δώσω άδικο. Παρ' όλα αυτά, μαύρινη πείνα και τι θα χτυπήσουμε έτσι, ένα πρωινάκι, κάτι ωραίο.
1: Τώρα.
0: Για πες.
1: Θα πάρουμε φιλοσοφία.
0: Ξεκάθαρα, δεν τίθεται καν θέμα. Ήταν ρητορική ερώτηση.
1: Θέλω να μου πεις τι θες να φας.
0: Εγώ σήμερα, ξέρεις τι, σήμερα μου έχει μυρίσει κλασική.
1: Να σου πω κάτι και εγώ.
0: Κρέμα, ζάχαρη, κανέλα.
1: Καλά όλα αυτά που έχουμε κολλήσει, αλλά μια κλασική τώρα.
0: Κρέμα, ζάχαρη, κανέλα, καφεδάκι δίπλα. Δύο νερά.
1: Ναι. Α, ναι. Ένα για την μπουγάτσα, ένα για τον καφέ.
0: Ευχαριστώ που με καταλαβαίνεις. Έχουμε ανέβει σε άλλο επίπεδο τώρα εμείς.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είμαστε. Κάνουν οι συνάψεις του εγκεφάλου μας έτσι.
0: Είναι και τα φιλαράκια μου που δουλεύουν εκεί πέρα, ο Δημήτρης και ο Βασίλης.
1: Όπα!
0: Ναι.
1: Έχεις και φίλους.
0: Φίλους τώρα, εγώ τους έχω, αυτοί δεν με έχουν. Αλλά δεν
2: είναι. Έλα, δεν το πιστεύω. Έλα, δεν το πιστεύω.
0: Διακρίνω μια ειρωνία. Να ξέρεις, είμαι πολύ κοινωνικός άνθρωπος, εντάξει.
1: Όχι, εγώ τίποτα.
0: Τι εννοείς? Είσαι εμένα.
1: Καμία ειρωνία εννοώ.
0: Α, νόμιζα ότι δεν
1: είσαι.
0: Όχι, φίλους.
1: Και καλά, επειδή μου πει καμία ειρωνία. Και καλά, διακρίνει ειρωνία. Λέω καμία ειρωνία.
0: Φαντάζει. Δεν έχω φίλους. Είσαι εμένα. Δεν θέλω να έχω εσένα.
1: Δεν θέλω να έχω φίλους.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Να σου πω κάτι. Πέρα από την αλήθεια, δεν έχω πολλούς φίλους. Γιατί λες να συμβαίνει αυτό?
0: Γιατί οι άνθρωποι.
1: Δηλαδή, έχω, πέρα από την κολλητή μου. Δεν έχω πολλούς. Δηλαδή, από φίλους που θα μιλήσω.
0: Άκου να δει τι συμβαίνει.
1: Το
0: συνειδητοποίησα. Είσαι στην ηλικία. Δηλαδή μέχρι τα 24-25,
1: ναι.
0: Έχεις πάρα πολλούς φίλους, είναι όλοι φίλοι σου.
1: Ναι.
0: Στην ηλικία που είσαι τώρα, που κανείς δεν ξέρει ποιος είναι, εντάξει, να το τονίσουμε αυτό, είναι η φάση που αρχίζει ξεσκαρτάρεις λίγο.
1: Όχι, επειδή μου θα σου πω, έχω φίλες.
0: Έχω
1: τη φίλη μου τη Ρούλα, έχω τη φίλη μου τη Τζίνα.
0: Καλημέρα, Τζίνα. Πετιέλα ονόματα λέω καλημέρες.
1: Έχω φίλους, αλλά... Είμαι σε φάση. Δεν είναι οι φίλοι που τους βλέπεις και θα είναι εκεί και θα σε πάρουν και για τα γενέθλια.
0: Αυτό σου λέω.
1: Είσαι
0: στην ηλικία εκεί κοντά, μακριά, αλλά κοντά στα 30, που αυτές οι φιλίες ή ό,τι να είναι, φεύγουν και μένουν οι πραγματικές. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
1: Ναι. Εντάξει, νιώθω ότι είναι πραγματικές φίλες. Εντάξει, και οι φίλοι μου και η Ρούλα και αυτά. Αλλά ας πούμε, δεν θα. Κατάλαβες. Μόνο η κολλητή μου ξέρει τα γενέθλιά μου και αν τα θυμηθεί και αυτή. Αλλά κατάλαβες.
0: Σε κάθε περίπτωση λέμε για φίλο. Φιλοσοφίες λοιπόν. Για να μην ξεχνάμε το θεό μας.
1: Να επανέλθουμε.
0: Στα Λιοντάρια και στην Καθημερινάκη, ένα στο Φιλοθέη στο Sport Point. Σε όλες τις φαγητοεφαρμογές.
1: Όπα να το σαρδάμ.
0: Το σαρδάκι τον έβγαλα άνετα. Εδώ πέρα τώρα θα το έκανα. Και αν θα είχε 10% εκτός φιλοσοφίας.
1: Είναι φίλε μου, κάναμε σαρδαμάκι. Έτσι.
0: Σαρδαμάκι αέρος. Γιατί είμαστε στον αέρα, γι' αυτό. Όλα βγάζουν το, είμαστε τέλος.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για την πιο νόστιμη και αυθεντική μπουγάτσα με κρέμα της πόλης από τις Φιλοσοφίες. Δοκιμάστε τη με οποιαδήποτε ζάχαρη της αρεσκίας σας ή με παγωτό καϊμάκι και η γεύση θα σας μείνει αξέχαστη.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
12: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
14: Summer starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
15: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
16: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
15: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
16: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
17: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι, ωστόσο πάρα πολύ ψηλά, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να το τραγουδήσεις.
1: Θες να κατέβουμε στο ισό για να το ξανακούσουμε?
0: Όχι, εννοώ πολύ ψηλά οι νότες, φίλε.
1: Συγγνώμη. Εγώ έχω άλλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Κάνω έκκληση.
0: Τι πρόβλημα έχεις πάρει?
1: Μη μιλάς τώρα.
0: Για το μαγιό θα πεις.
1: Σταμάτα. Πάψε σάρακα. Λοιπόν. Κάνω έκκληση στους ακροατάς. Βοηθήστε με. Κάνω μια επίκληση στο συνέστημα.
0: Μάλιστα.
1: Λυπηθείτε με. 6931-929-929 το Viber εδώ πέρα του σταθμού. Σας παρακαλώ, στείλτε προτάσεις. Να πάει εδώ πέρα η αγαπημένη μου να πάρει κανένα μαγιό. Γιατί, μα το Θεό, αν πάει όλο το καλοκαίρι έτσι, θα έχω πρόβλημα. Το συζήτησαμε. Πλέον αρχίζει και μου στέλνει εμένα διάφορα μαγιά. Ο πληθυντικός είναι αυτός.
0: Για να διαλέξουμε μαζί.
1: Τι να διαλέξουμε? Αρχικά δεν ξέρω καν τι θες.
0: Ξέρεις δεν ξέρω τι θες.
1: Γιατί δεν ξέρεις εσύ τι θες.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, μου έχει στείλει 32 διαφορετικά, όχι σχέδια, τύπους. Έχουμε πάει από ολόσωμο μέχρι. Πώς το λένε, μπούργα μαγιό, αυτό που φοράνε οι.
0: Εντάξει, ντροπή. Ρε φίλε, τι να κάνω, είμαι στενοχωρημένη.
1: Ωραία, δες. Θέλω να βοηθήσω ξεκάθαρα, δεν μπορώ. Γενικά μιλώντας, δεν είμαι γνωστός για το γούστο με το στυλ μου, ας το πούμε αυτό, εντάξει.
0: Ναι.
1: Οπότε κάνω και εγώ, θέλοντας να βοηθήσω και να μην σε παρατάω.
0: Ναι.
1: Θέλω να να βοηθήσουν άλλοι άνθρωποι.
0: Ωραία. Θέλεις να μου πεις λίγο για αυτό που μου έλεγες πριν, για τη βάφτιση?
1: Α, ναι, εντάξει. Γιατί έχω.
0: Έτσι λίγο για να ξεχαστώ λίγο από τα δικά μου. Υπόσχομαι ότι δεν θα ξαναπώ για μαγιό, αλήθεια.
1: Όχι να πεις, μέχρι να το λύσουμε. Γιατί αν δεν το λύσουμε.
0: Α, εντάξει, τότε να λέω.
1: Φυσικά.
0: Ωραία.
1: Ωραία, εγώ κάτσε να δω το Viber. Στείλει κανείς τίποτα. Στείλτε μπανιέρα.
0: Στείλτε. Αλλά μην στέλνετε χαζομάρες τώρα.
1: Όχι,
0: μιλάμε
1: όχι.
0: Σοβαρά, έτσι.
1: Το η χαζομάρο του ενός είναι το θησαυρό του άλλου, ας το πούμε έτσι. Αυτό το γνωστό.
0: Έχει ένα δίκιο. Στείλθηκε χαζομάρες τότε.
1: Αυτό. Και θα είσαι μία κούκλα, λοιπόν. Από πού να ξεκινήσω? Βαφτίζω σε 10 με 15 μέσα ένα παιδάκι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Γενικά μιλώντας, επειδή έχω κάνει πολλές βαφτίσεις, γιατί είμαι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος πολλές φορές.
0: Υποψήφιος για Όσκαρ, νομίζω θα πει.
1: Φυσικά θα μπορούσα να είμαι. Αλλά δεν έχει σημασία. Ψηφίστε με. Όταν ξανακατεύω κάπου, ψηφίστε με. Αυτό.
0: Όταν ξανακατεύω από το σπίτι.
1: Είμαι πολιτικός καριέρας. Δεν έχει σημασία τώρα. Λοιπόν, την προσοχή σου.
0: Ναι.
1: Όσες βαφτίσεις έχω κάνει δεν μου έχουν ζητήσει τίποτα. Καμιά ταυτότητα το πολύ πολύ για να πληρώσω κάτι έξοδα. Λογικό.
0: Τα κλασικά, τα κλασικά.
1: Με παίρνει λοιπόν η μελλοντική μου συντέξια και μου λέει: ο παπάς εδώ θέλει κάποια χαρτιά.
0: Ο παπάς ο παχής.
1: Δεν ξέρω αν είναι παχής, σίγουρα θα το σπάσω στο ξύλο μόλις πάω στο μυστήριο.
0: Ντροπή. Λοιπόν,
1: και μου λέει: θέλουμε τρία χαρτιά τα οποία θεωρητικά τα βγάζω σε 5 λεπτά.
0: Ναι.
1: Έχω φάει 20 μέρες. Έχω φάει. Τι να σου πω, ότι στο τέλος μιλούσα στο τηλέφωνο με ένα παπά μετά από πολλή προσπάθεια και μου λέει: πρέπει να πάρετε τηλέφωνο τον πρωτοσύγγελο. Λέω: ωραία, πείτε μου το τηλέφωνο. Λέει: σημειώστε. 6, 9.
0: Με αυτή την ταχύτητα.
1: 3, ναι. Και το γράφω και μου είπε ένα νούμερο. Του λέω: σίγουρα με έχω γράψει αυτό. Λέει: μάλλον σας το έδωσα λάθος. Σημειώστε. 6, 9. Και δεν το ζω αυτό. Μου στέλνει τα. Παίρνω το πρωτοσύγγελο. Του λέω: άκου να δεις τι χρειάζομαι. Χρειαζόμαι ένα πιστοποιητικό βάφτισης δικιάς μου. Δεν ήξερα καν τι πάρει αυτό το χαρτί.
0: Okay.
1: Ότι είμαι χριστιανός ορθόδοξος,
0: ναι.
1: Και δεν πάω να εξισλαμίσω το παιδί, ας πούμε, στα ψέματα.
0: Ναι.
1: Το ακούω, ρε παιδί μου. Του λέω: το και το θέλω αυτό το χαρτί. Μου λέει: ναι. Πότε, λέω, το Σεπτέμβριο του 83 βαφτίστηκα. Ήσουν αγέννητο, το ξέρουμε όλοι αυτό.
0: Ναι,
1: το,
0: ναι, ναι.
1: Μου λέει: και θα σε καλέσω. Με παίρνει μετά από λίγο. Μου λέει: ξέρετε, το αρχείο μας είναι από το 86 και μετά. Λέω: οκ, τι να κάνω που χρειαζόταν το χαρτί? Μου λέει: θα πείτε του νονού σας να σας γράψει μια υπεύθυνη δήλωση. Λέω: έχει πεθάνει.
0: Ωραία.
1: Και περίμενα να σκάσει ο Μετζέλα στα Τεμισκούρια να μου πει: τι έχει πεθάνει, σκάψε να τον βρει. Αυτό περίμενα. Έστειλα στο Δήμο Αθηναίων. Έχω πλέον, πες το, πώς το λένε, ληξιαρχική πράξη γέννησης δικιάς μου.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, που γράφει πάνω και την ώρα γέννησης, επειδή με έχουν ρωτήσει άπειρες
0: κοπέλες. Και τη μέρα.
1: Τη μέρα την ήξερα, ούτως ή άλλως.
0: Α.
1: Είναι η μέρα που έχω γενέθλια.
0: Όχι, πούμε. Όχι, αν είναι και καλά Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, ποια μέρα έπεσε.
1: Θα το βρω εύκολα.
0: Εντάξει. Για να ξέρεις και τον οροσκόπο.
1: Όχι μπόρεσα, αλλά μπορώ να βρω τον οροσκόπο μου αν χρειαστεί. Εντάξει, η αγωνία τόσων χρόνων. Τα πρώτα ραντεβού είναι πάντα τόσο άβολα. Σε φάση. Τι ζωή, και τι ωραία. Δεν ξέρω. Επίσης, Ναι. Και δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Και όχι μόνο αυτό.
0: Τραυματική εμπειρία όλα
1: αυτά. Τα χαρτιά θέλουν 40 μέρες να τα. Πώς θα λένε, τα πιστοποιήσουν ότι τα δέχονται.
0: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω. Οπότε, κάτι. Όντως θες να βαφτίσεις αυτό το παιδί, γιατί μάλλον τα σημάδια είναι άλλα.
1: Ωραία, και είμαστε να το βαφτίσουμε μαζί με μια άλλη κοπέλα και μιλάμε με τον κολλητό μου, είναι το ειδικό. Λέω, εσύ το και το συμβαίνει, αυτός ο πανικός, αυτή η παράνοια. Και να ξέρεις κάτι, πρόβλημα δεν έχω. Δεν έχω κολλήματα να με γράψω τα χαρτιά αυτό. Εάν η Μαρκέλα ή η άλλη κοπέλα που είναι κομπλέ, γράψτε μόνο αυτή. Και θα έρθω εγώ να βάλω λίγο λαδάκι. Δεν έχω καμιά κάψα να με γράψουν ότι είμαι ο επίσημος. Θα πούμε παρανονός. Και μου λέει, δεν κατάλαβες. Ούτε αυτή τα χαρτιά είναι οκ. Okay. Αυτή τη στιγμή είχαμε δύο νονούς, δεν έχουμε κανένα. Πάμε και βλέπουμε τώρα, Παναγιά μαζί μας.
0: Πω, φίλε, εντάξει, νομίζω τρομερός Γολγοθάς, δεν ξέρω αν θα ξαναθέλεις να...
1: Φυσικά, ψηφαλάκια καταρχάς, μαζεύω.
0: Πόσα παιδιά έχεις βαφτίσει?
1: Είναι το τέταρτό μου τώρα.
0: Παίρνεις όλο δώρο?
1: Εννοείται.
0: Χριστούγεννα, Πάσχα, τα πάντα όλα.
1: Επίσης, για να δεις, έχω τόσο μεγάλο εύρος.
0: Σε ζηλεύω.
1: Έχω τόσο μεγάλο εύρος.
0: Όπου... Βασικά ζηλεύω τα παιδιά που έχεις βαφτίσει.
1: Ζηλεύω. Όπου όταν γεννήθηκε η Ανδριανή, τώρα που θα βαφτίσουμε αύριο μεθαύριο.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι τις ημέρες ακριβώς, αλλά καταλάβεις το κόνσεπτ.
0: Ναι.
1: Την Τετάρτη γεννήθηκε η βαφτισιμιά μου.
0: Ναι.
1: Και την Παρασκευή πήγα στον αραβόνα της βαφτισιμιάς μου της άλλης. Υπάρχει τεράστιο εύρος.
0: Πολύ, πολύ. Ένα γκάπ τεράστιο.
1: Ξέρετε κάτι, μια και το αναφέρουμε. Γάμοι, βαφτίσεις, γενικά μυστήρια, ό,τι θέλετε, εγώ είμαι εδώ. Κουμπάρος, σύντεχνος, σύντεχνο-κούμπαρος.
0: Και κάνω... αδερφός γίνεται.
1: Ό,τι χρειαστεί.
0: Και κρατάει το, πώς το λένε, το. Αυτό με τα φακελάκια.
1: Κρατάω και τον κουμπαρά. Αυτό το... Ό,τι, τα πάντα όλα. Και παπάς δίνω
0: να χρειαστεί. Να σου πω κάτι όμως. Εγώ θα πω ένα μπράβο. Και ναι. Με αυτό θα κλείσω να βάλουμε και αναβίση. Θα πω ένα μπράβο. Γιατί μου φαίνεται ότι είσαι έτσι πολύ καλός νονός. Μου λες και με τα δώρα σου και αυτά. Γιατί να σου πω, να σου ενημερώσω ότι δεν υπάρχουν πολύ καλοί νονοί και νονές.
1: Α, ναι.
0: Βέβαια. Εμένα από τα αδέρφια μου ήμουν η μόνη που γνώρισα την νονά μου και είχα και καλή σχέση και θα μου φέρνα και δώρο.
1: Ξέρεις γιατί.
0: Όλοι οι άλλοι ήταν άφαντοι. Τίποτα.
1: Ξέρεις γιατί
0: τίποτα.
1: Με βάζουν την νονό συνέχεια.
0: Γιατί? Επειδή έχει λεφτά.
1: Όχι. Αυτό από πού προήλθε.
0: Ξέρω εγώ έτσι το
1: πω. Τι μεγάλο ψέμα. Με βάζουν τον νονό για τον εξή λόγο.
0: Τι?
1: I make them an offer they can't refuse.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Πόπο, το βλέμμα ήταν απόλυτα κενό.
0: Ναι, δεν το κατάλαβα.
1: Τους κάνουν προσφορά που δεν μπορούν να αρνηθούν. Δεν έχει δει τον νονό, ε? Όχι το δικό σου, την ταινία. Θεέ μου, τι άλλο θα κάνω εδώ πέρα? Πώς θα την ξελαχέψω αυτή τη γυναίκα?

0: Ο ήλιος ανέβηκε. Ανέβα και εσύ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και με αυτά και με αυτά η Κάλια μόλις ήρθες πρώτη φορά σε επαφή με τα προεκλογικά μου βίντεο και είναι σοκαρισμένη.
1: Να σου πω κάτι. Αρχικά θέλω να μου πεις πώς πούμε τον λένε αυτόν που, αυτός που βρήκε την ιδέα για τα βίντεο.
0: Οι ιδέες ξεκάθαρα είναι δικές μου. Κανείς άλλος δεν έχει αυτό ήταν τόσο.
1: Είναι οι ιδέες είναι δικές σου.
0: Ναι. Δεν φαίνεται άλλωστε.
1: Ωραία. Έχω να πω ότι.
0: Αλλά πρόσεξε. Οι ιδέες.
1: Είσαι ταλέντο.
0: Οι ιδέες είναι εύκολες. Η υλοποίηση, που αυτό είναι το δύσκολο, και η υλοποίηση του να μεταφέρει την ιδέα ενός άλλου ανθρώπου. Ακριβώς όπως την έχει σκεφτεί και λίγο καλύτερα, είναι το αγαπημένο μου φίλου και σκηνοθέτη μου Αντώνη Ρενιέρη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και θα κάνουμε και πολλά ακόμα στο μέλλον, όχι προεκλογικά απαραίτητα.
1: Έχω να πω μπράβο και στους δύο, διότι πραγματικά, ρε παιδί μου, αν εγώ θα σε ψήφιζα βλέποντας αυτό, δεν ήξερα.
0: Α, δεν ήξερες.
1: Όχι.
0: Είμαι έξαλλος, θέλω να γυρίσω το χρόνο πίσω και να ψηφίσει κάτι. Α, πάρω μία ψήφο, ας υπόλοιπες μία για να είναι μόνο κάλια δε κανάλι.
1: Ήτανε πάρα πολύ ωραίο, μπράβο και μπράβο.
0: Όχι, μπράβο.
1: Θα δω και τα υπόλοιπα.
0: Θα γίνω πάλι μπόγρι και πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
1: Και να σου πω κάτι και ο σκηνοθέτης, ο Αντώνης, μου είπες.
0: Ναι, ο Αντώνης.
1: Και επεκτικά, διότι έχει έπαιξε και στο
0: ένα. Ναι, παιδί μου.
1: Είναι πάρα πολύ καλός επίσης, πολύ πιστικός. Δηλαδή, είναι αυτό το.
0: Κοίτα,
1: το εντελώς ο σκηνοθέτης.
0: Θα δώσουμε ένα ελαφρυντικό, θα δώσουμε. Παίζει τον εαυτό του, εντάξει.
1: Να σου πω κάτι, το παίζει πολύ καλά.
0: Και εγώ παίζω τον εαυτό μου στο βίντεο. Δεν παίζω εξίσου καλά τον εαυτό μου. Πιο καλά παίζει ο Αντώνης τον Αντώνη παρά εγώ εμένα.
1: Ήσουν πάρα πολύ καλά.
0: Ήμουν λίγο μαγκωμένος στην αρχή, αλλά μετά ξεπήρα, εντάξει.
1: Ήσουν πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, θα σου πω όμως ότι αφού μιλάμε για ανθρώπους που έτσι αγαπάνε να κάνουν πράγματα μέσα από την καρδιά τους, είτε είναι η τέχνη, είτε είναι η δουλειά τους που έχουν επιλέξει να κάνουν, είτε είναι η μαγειρική. Το κάνεις με μεράκι, το κάνεις με αγάπη και ειδικά στο κουτάλα, στην αγαπημένη μας κουτάλα που την έχουμε πει και χιλιοπεί και έχουμε φάει και ξαναφάει.
0: Και θα ξαναφάμε σήμερα κατά πάσα πιθανότητα.
1: Αυτό ακριβώς. Το ξέρω, έχεις ήδη διπλο-τριπλο τσεκάρει το μενού.
0: Είναι δουλειά μου, είναι υποχρέωσή μου. Δεν είναι ότι το κάνω επειδή λυσάω από τις 8 η ώρα που έρχομαι. Είναι επειδή με έχουν αναγκάσει εδώ να το κοιτάω και ξέρετε ότι και έχουμε δύο κουτάλες. Ξέρετε, μία απλή, μία πλημμένη. Αυτό.
1: Μία για τα μακαρόνια, μία για τη σάλτσα.
0: Αυτό, η τριπητή. Αρχιεπισκόπη Ευγενείου

0: Μέχρι και Αντωνίου Βορειάδη Γωνίας, 28-12-255.
1: Έλα το Σαρδάμ.
0: Και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, εκεί που βρίσκεται και εμένα, 28-12-21-485. Και κάθε μέρα 2 πίτες, σούπα, 6 σαλάτες, ορεκτικά, ζεστά, όλα τα καλά. Και το γνωστό τώρα, μην το λέμε συνέχεια, δεν πάει και λες μία μερίδα, πάει και λες βάλε μου τόσο, πολύ, λίγο, υπέρμετρα, καθόλου.
1: Το δείχνεις με τα χέρια, λες τόσο, αυτό. τόσο. Με το συμπάθειο.
0: Σου είπα τι παθά μια μέρα που είχε τα.
1: Περίμενε. Πριν μου το πεις, θέλω να δώσω το τηλέφωνο.
0: Δώσ' το.
1: Γιατί εμείς κάνουμε διαγωνισμό και την επόμενη.
0: Ελάτε να φάτε τζάμπα.
1: Έτσι, την Τετάρτη που μας έρχεται, δίνουμε μία δώρο επιταγή αξίας 20 ευρώ από την αγαπημένη μας κουτάλα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πάρεις τηλέφωνο τώρα, να, όσο μιλάμε, στο 2810-225-15 και ο πρώτος που θα πάρει τηλέφωνο θα μπει στον διαγωνισμό, ο οποίος θα γίνει την Τετάρτη και θα ανακοινωθεί την Τετάρτη. Πες μας εσύ στο αυτό που ήθελε.
0: Τζάμπα φαγιά, τζάμπα σινεμάδε, τι άλλο θέλετε.
1: Το τηλέφωνο το είπα.
0: Ναι, το ξέρω, πες το μία.
1: 2-8-10-2-25-15. Δεν θυμάμαι αν το πάει, για πες.
0: Όχι, το είπες, αλλά εγώ το επιβεβαιώνω.
1: Ωραία.
0: Είχα πάει μια μέρα που έχει. Τετάρτη, δεν θυμάμαι, που έχει τα. Πες τα κανελό. Λαζάνια με σπανάκι που είναι φανταστικά.
1: Α, ναι, μου το έχεις πει ότι σου αρέσουν πολύ αυτά.
0: Αυτό. Ποιος είναι. Απίντα.
1: Μισό, να δω. Ναι. Πες εσύ τι είδα και μέχρι να.
0: Και επειδή είχα μαύρη πείνα, λέω βάλε μου τόσο, λίγο ακόμα. Που στο ταψί μέσα φαίνονταν οκ. Okay. Και το βάζει στο πιατάκι και ήταν μερίδα για 8 άτομα. Και λέω κόψε κάτι.
1: Ναι, παρακαλώ. Ναι.
2: Καλημέρα, τι κάνετε.
1: Καλημέρα. Πώς σε λένε,
2: Ειρήνη.
1: Γεια σου, Ειρήνη,
0: καλημέρα,
1: τι κάνεις.
2: Καλά, εσείς.
1: Καλά, είμαστε μια χαρά.
2: Εδώ.
0: Σημαντική ερώτηση, από πού μας ακούς, Ειρήνη.
2: Από τη δουλειά.
1: Oh,
0: σε ποια, δεν θα βρω.
1: Τι δουλειά κάνεις?
2: Γραφείο, εδώ στη βιομηχανική.
0: Α, στη βιομηχανική, αυτή είναι η ερώτησή μου.
1: Χαιρετίσματα
0: στη ΒΙΠΕ, στη οδό Α, Β και Γ. Τη ΔΕΛΤΑ δεν τη συμπαθώ.
2: Τιμή.
0: Και στιμή.
1: Και
0: στιμή και δόξα.
2: Έτσι, βέβαια, εννοείται.
1: Τέλεια. Από το κουτάλι έχεις ξαναφάει?
2: Όχι, η αλήθεια είναι.
0: Η ντροπή!
1: Λοιπόν, θα μας πει τώρα.
2: Από εσάς το είδα πρώτη φορά.
0: Έτσι.
1: Τέλεια. Μείνε μαζί μας να μας πει ο Βαγγέλης το μενού. Εντάξει. Ναι. Ωστόσο, θα μείνεις και στη γραμμή για να κρατήσω εγώ τα στοιχεία σου μετά όταν θα βάλω το τραγουδάκι, εντάξει.
2: Okay,
1: λοιπόν, για πες μας, Βαγγέλη, τι σήμερα.
0: Προσοχή, αν πας Παρασκευή να φας, αν κερδίσεις, που στο εύχομαι ολόψυχα, έχουμε πολύ ωραία μανιταρό σούπα, έχουμε όλες τις σαλατούλες ωραίες, σουτζουκάκια μοσχαρίσια, κόλαση, εντάξει. Μποτέχι κοτόπουλο, λαιμό στο φούρνο, μπακαλιάρο κοκκινιστό, σουφλέ λαχανικό, ρεβίθια και φτεδάκια, μελιτζάνες, φασόλια, γιαχνί, φαρφάλες.
1: Να το, δεν μπορεί, αγχώνεται.
0: Να κλείσουμε να πάω να φάω κάτι.
1: Δεν αντέχεις. Λοιπόν, εύχομαι Ειρήνη μου να πας. Είναι πάρα πολύ ωραίο μαγαζί. Εύχομαι να κερδίσεις κιόλας για να το δοκιμάσεις. 20 ευρώ είναι η δωροπιταγή. Γενικά μαγειρεύεις?
2: Όχι, Ειρήνη.
1: Ούτε εγώ.
0: Έχουμε τόσα κοινά, Ειρήνη. Μπράβο.
1: Να βγείτε να τα πείτε.
0: Όχι, συγγνώμη, δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Μην φοβούνται οι άνθρωποι που θα πρέπει να με συναντήσουν για να κερδίσουν κάτι και δεν πάρει κανείς που ξανά τηλέφωνο.
1: Ωραία, πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Βανδύ, αφιερωμένο στην Ειρήνη που πήρε τηλέφωνο. Η Ειρήνη μένει στη γραμμή για να πούμε τα στοιχεία, εντάξει.
2: Okay, ναι.
1: Τέλεια.

0: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
1: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
2: Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
0: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
2: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
0: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
5: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
8: Κι άλλο.
7: Κι άλλο.
8: Κι άλλο.
7: Κι άλλο.
8: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ατάκες που λέγονται εκτός αέρα σε αυτή εδώ την εκπομπή υψηλού επίπεδου. Μόλις πριν λίγο υπόθηκε, προλαβαίνω να φάω το αυγό μου. Και αλήθεια,
1: είπαμε ότι είπαμε στο app 92,9 plus.
0: Η αλήθεια είναι ότι πρόλαβες.
1: Πρόλαβα, μου είχε κάτσει το λαιμό.
0: Αμάσιτο, σαν τον Πελεκάνο το κατέβασες. Ήταν απίστευτο. Θα το χωνέψει 6 μέρες τώρα αυτό. Οικονομικότατο το αυγό. Λοιπόν, πιέσαι το νερό σου, πιέσαι το νερό σου να μην γκρουφτείς εδώ πέρα, για να σου κάνω Heimlich, το οποίο δεν το έχουμε σε βίντεο. Απλά να μαρτυρήσω, όχι εσένα τώρα.
1: Τη μαμά σου.
0: Περίμενε, θα θυμάστε χθες όταν ξεκίνησε η μαγειάδα, αυτή η Οδύσσια που θα περάσουμε μαζί όλο το καλοκαίρι. Σε κάποια φάση τη παρέσει κάτι, ξέρει κάτι. Πήγαινε, βρει μια παραλία γυμνιστών, να λύσει το πρόβλημά σου. Να πηγαίνει, να μην χρειάζεται να φορά τίποτα και το καθεξή. Δεν το εκτίμησε, αλλά μόλις πριν λίγο μας ήρθε στο Viber ένα μήνυμα. Κάλια, θες να μας το διαβάσεις?
1: Λοιπόν, το μήνυμα λέει: Κάλια μου, είμαι η μαμά του Βαγγέλη. Σου έχω λύσει για το μαγιό. Και περίμενα κι εγώ, το λέω τώρα. Το μου πήγα ένα μαγαζί που δεν το έχω σκεφτεί και θα πω: Πω, ναι, ρε φίλε, πώς το σκέφτηκα. Και μου λέει: Βρες μια παραλία γυμνιστών και τέλος το πρόβλημα.
0: Είμαι παιδί της μάνας μου, είναι όλα στο DNA.
1: Δηλαδή,
0: δεν το συζητάμε. Ένα σόι είμαστε.
1: Και γράφει ο Βαγγέλης, δεν τη βλέπω και πρόθυμη.
0: Μάνα, εγώ τη στόπα, αλλά δεν την είδα πολύ πρόθυμη γι' αυτό. Ω Θεέ μου.
1: Λοιπόν, εντάξει.
0: Επιστρέφουμε κανονική ροή προγράμματος. Κατέβηκε το αυγό, εντάξει.
1: Κατέβηκε το αυγό.
0: Πάρ' το πάνω σου.
1: Είναι η ώρα για... It's time!

0: Λοιπόν, εγώ εχθές πήγα και είδα το Scary Movie. Να σου πω την αλήθεια ότι δεν έτρεφα και ιδιαίτερα potential. Γιατί εντάξει, ξέρω ότι πάω... Τι πάω να δω, okay.
1: Ένα spoof comedy, ξέρω εγώ αυτό.
0: Ναι, θέλω να πω ότι όταν πας να δεις Scary Movie, ξέρεις ακριβώς τι θα δεις. Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι αν είσαι fan των προηγούμενων Scary Movie, αυτό νομίζω ότι θα είναι το αποκορύφωμά τους.
1: Ναι. Γιατί εγώ το έχω στο μυαλό μου αλλιώς, ότι είχα γελάσει πάρα πολύ με τα πρώτα, αλλά ήμουνα 22, 23, 25 χρονών.
0: Ρε παιδί μου, Αν το περίμενες να βγει, γιατί υπάρχουν άτομα. Είχε πάρα πολύ κόσμο, να ξέρεις.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
0: Υπάρχουν άτομα που τους αρέσει πάρα πολύ αυτού του είδους.
1: Και επίσης φαντάζομαι ότι επειδή το αδεγώ στα 25 μου, άνθρωποι που είναι τώρα 25 θέλουν να το δουν με τη σειρά τους.
0: Ακριβώς. Το καλύτερο ποιο είναι, εσύ όταν το είχες δει, με την Άννα Φάρις, σωστά. Με τη Ρεγκίνα Χολ.
1: Ναι, σωστά.
0: Ωραία.
1: Άννα Φάρις με τεράστιους έρωτας, όχι.
0: Την σεριότερη. Αυτοί παίζουν όλοι, όλοι όμως. Ο Μάρλον, πώς τον λένε.
1: Μάρλον Βάιανς.
0: Μπράβο. Παίζουν όλοι.
1: Αδερφοί Βάιανς, τους λατρεύω όλους.
0: Φίλε, δεν καταλαβαίνεις. Παίζουν όλοι. Δηλαδή, η φάση ποια είναι. Ότι ξαναχτυπάει, ρε παιδί μου, ο δολοφόνος. Και η κόρη της Σίντι, της Άννα της Φάρις, τέλος πάντων, η κόρη της Σίντι είναι σε μια φάση που την πετυχαίνει ο δολοφόνος, εκεί κάνει μια απόπειρα να τη σκοτώσει και βγαίνει τώρα στην επιφάνεια ότι μήπως θέλουν να ξανακάνουν reunion τους παλιούς.
1: Πολύ μου αρέσει.
0: Και είναι αυτή η φάση και παίζεται ανάμεσα στο Gen Z. Και οι παλιοί, ξέρω εγώ.
1: Αυτό ρε, είναι ξεκάθαρα ταινία κρίση μέση ηλικία, φαντάζομαι.
0: Το καλό ποιο είναι όμως. Εμένα δηλαδή τι μου άρεσε, παρόλο που δεν είμαι αυτού του είδους ταινιών. Μου άρεσε πολύ γιατί είχε πάρα πολλά αυτοσαρκαστικά στοιχεία. Δηλαδή τύπου.
1: Μα αυτό είναι το νόημα.
0: Δεν ξέραμε τι να βάλουμε στο σενάριο. Και τι μου γράψαν στο σενάριο και κάτι τέτοιο.
1: Είναι το σπάει το τέταρτο τοίχο.
0: Πάρα πολύ.
1: Τι ωραία που τα λέμε.
0: Πολύ μου άρεσε αυτό.
1: Λοιπόν, ξέρεις κάτι.
0: Περίμενε. Και κάτι άλλο που μου άρεσε αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι βάλανε μέσα πολλά κοινωνικά και κοινωνικοπολιτικά γενικότερα πράγματα.
1: Και σε σχέση
0: με, ναι, σε σχέση με το ρατσισμό.
1: Okay.
0: Με τους μαύρους και τους άσπρους. Βάλανε για τα χαρτιά, τα στοιχεία του Epstein, τους φακέρους του Epstein.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βάλανε πάρα πολλά τέτοια πράγματα τα οποία εγώ. Τα πήρανε, παιδί. Είναι ωραίο.
1: Θα σου μιλήσω σαν έμπειρος κωμικός και σαν από τους πρώτους κωμικούς που γέννησε αυτός εδώ ο τόπος, ο ευλογημένος στην Κρήτη. Ο καλύτερος τρόπος για να περάσει ένα σοβαρό μήνυμα είναι μέσω της κωμωδίας και του γέλιου.
0: Πέρασε αρκετά. Πέρασε αρκετά.
1: Πιο δεκτικός.
0: Αλλά το επιφανειακό του κομμάτι είναι αυτό που ξέρουμε πάντα.
1: Θα γελάσουμε, slapstick.
0: Ναι. Εντάξει, είχε και κάποια πολύ κωμικά αστή και πολύ χυδαία κάποια φορά.
1: Τώρα με κάνει να θέλω να πάω να το δω, ας πούμε.
0: Όχι, είναι κλασικό Scary Movie και αυτά. Είναι κλασικό. Και έχει και τους παλιούς, έχει και τους καινούριους, έχει και τη φρεσκάδα του αυτή. Είναι πολύ ωραίο.
1: Big να πάτε Papa's House.
0: Να το δείτε. Και αυτοί που θα πάνε σήμερα να το δούνε, δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματα που είπαμε. Τα θυμάμαι.
1: Αυτοί ξέρουν ποιοι είναι.
0: Να πάνε να το δουν.
1: Ξέρουν ποιοι είναι. Είναι οι τρεις που κερδίσανε. Έχουν λάβει το ειδικό μήνυμα.
0: Πάμε να ακούσουμε την αγαπημένη σου, Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Για το Γιάννη είναι αυτό, για το Γιάννη μόνο.
0: Στο τραγούδι ήταν να βρεθούμε.
1: Με κάποιο φορτηγό.
0: Γιατί εμείς οι δύο ήταν να βρεθούμε τελικά.
1: Ήταν, από ό,τι φαίνεται, ήταν γραφτό.

0: Τώρα αυγό δεν είχαμε, οπότε όλα είναι καλύτερα.
1: Αυγό δεν είχαμε, αλλά μου το είπες τελευταία στιγμή.
0: Αυγό δεν είχαμε, τύρι μας έτυχε.
1: Λοιπόν, θέλω να στείλω πολλά φιλιά στην φίλη μου την Ελένη.
0: Ποια Ελένη?
1: Αυτή είναι, ένα μηδέν. Την φίλη μου την Ελένη που έχει στείλει την καλημέρα,
0: καλημέρα
1: της.
0: Ελένη.
1: Τα πολλά πολλά φιλιά μου και στο σύντροφό της, τον Κώστα που μας ακούει.
0: Γιατί δεν το λένε Ορέστη?
1: Ελένη και Ορέστης.
0: Τίποτα.
1: Να του πούμε το παιδί να αλλάξει όνομα. Ελένη, άλλαξε το όνομα, τον κάνουμε Ορέστη.
0: Οκ, okay, πάμε παρακάτω, το έχει πει πολλές φορές, δεν χρειάζεται. Γιατί παρόλο που έλεγα πριν ότι παραμένω 12 χρονών στο μυαλό μου.
1: Έλα, αλήθεια. Ο μισός αντρικός πληθυσμός της Ελλάδας έτσι είναι.
0: Και ο άλλος μισός είμαι εγώ. Ω, πώς το έκανα, ποιος είσαι,
1: ο άλλος μισός πληθυσμός της Ελλάδας είναι πεθαμένος.
0: Αυτό λέω, είμαι εγώ βαθιά μέσα που είμαι νεκρός.
1: Έλα, νεκρέ, κλείστο, κλείστο.
0: Τι ώρα είναι, Θεέ μου, πώς πέρασε πάλι έτσι η ώρα. Ήταν μια από τις καλές, από τις πολύ καλές μέρες.
1: Ήταν, πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Στο παραδεχτούμε, μάλλον επειδή μου είσαι λείψη γι' αυτό.
1: Μάλλον.
0: Από εβδομάδα θα παίζουμε πάλι ξύλο. Σε κάθε περίπτωση, λέω ώρα, το σημερινό παρέακι πρέπει να το αποχωριστείς γιατί έχει πάει σχεδόν 11, αλλά ξέρεις, είναι το διάλειμμα πολύ μικρό. Όχι αύριο, Δευτέρα πάλι εδώ.
1: Σε αφήνουμε με ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Αυτό επειδή ήταν τη Δευτέρα του Αγίου Πνευμάτου, έχω μπερδευτεί λίγο. Έχουμε κάνει 4 εκπομπές και μου είπε μια Πέμπτη. Εμείς λοιπόν ξανά εδώ τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8.
1: Στο ΝΑΠ 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει με Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Και φυσικά καλή δεκανάλη. Μην ξεχάσει σήμερα το απόγευμα την παρέα.
1: Με τον Βαγγέλη Πεπίου 4 με 6 στο απλά καθημερινά του απογεύματό σου. Εμείς μαζί μας είχαμε
0: φιλοσοφίες.
1: Υδροδυναμική Σαριδάκη.
0: Κουτάλα.
1: Ριβιέρα Beach Bar Restaurant. Έκανα σαρδάμ.
0: Έτσι για να μάθεις. Και εμείς έχουμε κάνουμε το ραντεβού μας τη Δευτέρα.
1: Φιλιά πολλά. Σε αφήνω με Μιχάλη Τζιάνια.
0: Πάντα.
1: Πάμε.
0: Φτιάχνει 2004 έχουμε.

0: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
2: Πάντα.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στη

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 4.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 3.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 2.
4: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.

0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
1: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: «Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια!» Και θα μου πει: «Άζε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα.» Και θα του πω: «Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις.» Και θα μου πει: «Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.» Και θα του πω: «Πάλι αύριο?» «Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο.» Και θα μου πει:
2: «Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να...»
1: «Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.»
2: «Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.»
3: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
2: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
1: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαββοϊδάκης. Από όλο φρέσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τιραμισού, παντόφι, μπολερό, Kinder Bueno, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαββοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
3: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 12. Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Τι καινούργιες εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. App 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Αρχικά με τα αποσμητικά, εγώ έχω μπερδευτεί. Πάω και κοιτάω τα αποσμητικά στα ράφια και γράφουν φρεσκάδα καλοκαιριού, ένταση νύχτας.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω, κάτι
2: άγγελο. Okay, ναι.
1: Ξέρω, αίσθημα Αφρικής. Και όλα μυρίζουν κάτι άγγελα πράγματα. Αρχικά δεν ξέρεις πώς θα μυρίσεις. Σ' αρέσει αυτή η αβεβαιότητα. Mm. Δηλαδή, πάω να ψεκαστώ με ένταση νύχτας και εγώ να μυρίζω μετά μέτρια μέρα. Όχι, αυτό με αγχώνει πάρα πολύ. Ξεκινάμε από εκεί. Και δεύτερον, να ξέρεις, ό,τι ως μέσα κρίνει το σώμα είναι ενδείξεις. Είναι όσο δεν μπλένεσαι, ξέρεις αν είσαι υγιής ή άρρωστος.
2: Ναι, ακούω τι λέει.
1: Ναι, ναι, ό,τι σου λέω, ότι αυτές οι συμβουλές εδώ είναι επιστημονικές αποδεδειγμένες. Λοιπόν, αν εσύ έχεις κάποιο θέμα με τις ορμόνες σου,
2: καλά, αυτό ισχύει.
1: Με την B12, με τα αυτά.
2: Ισχύει.
1: Μυρίζεις παράξενα. Αν εσύ το καλύπτεις, στην ουσία τι κάνεις. Πίνεις δεπόνια.
2: Καλύπτεις το πρόβλημα, ναι.
1: Ναι, καλύπτεις το πρόβλημα. Μην πλένεστε για να είστε υγιείς. Επίσης τώρα το καλοκαίρι θα σας πλησιάζω και τα έντομα. Θα συνδέουμε όλα μαζί, όπως και οι άνθρωποι. Γιατί εγώ δεν θέλω να έχω παρέδωση με πολλούς ανθρώπους. Οπότε θα κάτσω να βρωμάω επίτες, δεν με πλησιάζει. Όλα. Το να πλένεστε
2: είναι
1: κακό.
2: Είναι η χειρότερη συμβουλή. Αυτή είναι η χειρότερη συμβουλή που έχεις δώσει ποτέ.
0: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
4: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
3: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
4: Αιώνιο νερό, eternal water. Με κρατάει φιτ και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
3: Παγάζα, η γυναίκα σου το ξέρει.
5: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός, με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water, απόλαυση χωρίς τύψεις, από άλλο κόσμο.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: Πάλι κρύο το νερό.
8: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
9: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
8: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
10: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
8: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
11: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
12: App 92,9.

0: δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Mr.Granazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο Mr.Granazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
6: Mr.Granazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
5: Mr.Granazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
6: Mr.Granazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
7: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαβοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
8: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
9: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
10: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
9: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
10: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
9: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
11: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μη σε νοιάζει που φεύγεις, τώρα τι θα απογίνω. Όσο μένω κοντά σου, τόσο αξία σου δίνω. Δε μ' αγγίζεις καρδιά μου.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις.

0: Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος Γεύσεις. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
1: Summer starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
2: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και accessoire. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
3: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
4: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλλησης.
3: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
4: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
5: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
6: App 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: σου είπα φέρτο.
1: Απ 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ώρα σε λίγο θα είναι 2. Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Ο ήλιος καυτός. Η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
2: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
1: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούσου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
2: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
1: Eternal Water. Διψάς...
2: τι λέω τόση ώρα.
1: Να το βρεις.
3: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
4: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Ντροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
2: Κουτάλα.
1: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
2: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
2: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλεις?
2: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
1: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
2: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
0: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
3: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
0: Απ 92,9.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Club Top 5. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 4.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 3.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 2.
4: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
7: Ας πούμε, ψήνω κοτόπουλο, ετοιμάζω κοτόπουλο.
8: Ναι.
7: Και εγώ, επειδή θέλω, επειδή μου αρέσει, βάζω μετά μπάμιες. Και μου λέει, μπάμιες, το χάλα.
8: Ρε, μας τώρα, το χάλασε.
7: Εγώ θα το φάω, εγώ θα το φάω.
8: Ξηγείτε από εκεί. Οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
7: Δεν σε κάλεσα σπίτι μου να φας. Εντάξει,
8: οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
7: Στο έχω ξαναπεί.
8: Από αυτό να ξεκινήσω.
7: Ότι ενώ δεν τρώω ζαρζαβατικά, δεν είμαι φαν, τρώω μπάμιες. Είμαι φούλα νομαλία.
8: Επειδή είσαι μπάμιας, ρε φίλε.
7: Είμαι εγώ μπάμιας.
8: Είναι δυνατόν να υπάρχει λόγος να φας μπάμιες αν δεν είσαι μπάμιας.
6: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
9: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
10: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
9: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε, τα πίνουμε.
10: Αιώνιο νερό, Eternal Water. Με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
9: Παγάζα, η γυναίκα σου το ξέρει.
11: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός, με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water, απόλαυση χωρίς τύψεις, από άλλο κόσμο.
12: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω:
13: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει:
12: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει:
14: οκ, okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.
12: Και θα του πω: πάλι αύριο!
13: Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
15: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
12: Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
15: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
11: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
15: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
12: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
16: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
17: Summer starts here.
18: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
19: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαββοϊδάκης. Από ολόφρεσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τιραμισού, παντόφι, μπολερό, κίντερ μπουένο, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαββοϊδάκης.
20: Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
21: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.
2: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
3: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον A92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
5: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
6: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
8: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
9: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
10: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

0: Κύριε, προϊστάμενε.
1: Τι καινούργια είσαι εσύ?
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
2: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
8: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
9: Είμαι η Άννα.
10: Είμαι ο Λάκης.
11: Είμαι η Αφροδίτη.
12: Είμαι ο Γιάννης.
13: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
14: Είμαι η Αγάπη.
15: Είμαι ο Δημήτρης.
16: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
17: Είμαι ο Βαγγέλης.
16: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
18: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
19: Ρε παιδιά, ξέρετε τι κάθομαι και σκέφτομαι? Πότε ήταν Πάσχα? Πότε ήρθε ο Μάης και είχαμε Πρωτομαγιά? Πότε έφυγε ο Μάης? Πότε ήρθε ο Ιούνιος, είχαμε το Αγίου Πνεύματος? Πότε πέρασε και αυτή η εβδομάδα? Και τώρα φτάσαμε στην τελευταία μέρα της εβδομάδας. Ούτε καν, δεν το έχω καταλάβει καθόλου αυτό το πέρασμα του χρόνου, το τόσο γρήγορο. Εν πάση περιπτώσει, καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Πάμε να ξεκινήσουμε και να τα πούμε και αυτό το απόγευμα απλά καθημερινά.

Βασικά, το ότι πέρασε ο χρόνος και θα συμφωνήσω κι εγώ μαζί σας, το ότι πέρασε τόσο γρήγορα ο χρόνος, φταίει στο ότι έχουμε αρκετές μέσα σε αυτό, αρκετές κουτσές εβδομάδες. Να, όπως αυτή, ρε παιδί μου, όσο να πεις, βοηθάει στο να παίρνει ο χρόνος λίγο πιο γρήγορα, ε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 4, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 6. Είναι τελευταία ημέρα της εβδομάδας και οφείλουμε να, ξέρεις, να είμαστε ένα παραπάνω, λίγο παραπάνω πιο χαρούμενοι. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και κάθε απόγευμα από τις 4 μέχρι και τις 6 τα λέμε απλά καθημερινά. Θέλω τα μηνύματά σας στο 69 31 929 929.

κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πούμε και ένα καλησπέρα στις επιχειρήσεις που στηρίζουν το Απλά Καθημερινά. Καλησπέρα λοιπόν στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων Κουζούλογλου, στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στην Μάρκο Καραναστάση 4, στο τέρμα της Παπαναστασίου, αλλά και στο smartpart.gr, όπου και εκεί βρίσκουμε τα πάντα όσον αφορά το αυτοκίνητό μας. smartpart.gr λοιπόν, αλλά και ένα καλησπέρα στην αγαπημένη Πίτσα Φάνου, που και κάθε απόγευμα και αυτό το απόγευμα θα δώσει σε έναν τυχερό ή σε μία τυχερή από εσάς την Πίτσα Φαν της ημέρας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
0: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Δεν θέλω να μου ξεχαστείς απόψε το βράδυ, να ξέρεις. Παντελή Τσιμπινό, η συνήθεια που έγινε λατρεία. Χρόνια τώρα φροντίζεις να περνάμε καλά πριν βγούμε ή γενικότερα πριν κοιμηθούμε. Βέβαια, αν ακούεις Παντελή Τσιμπινό και μετά πας για ύπνο, δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο θα είναι, γιατί φροντίζεις το να ανέβει το κέφι και πολύ καλά το κάνει. Και γι' αυτό τον αγαπά το Ηράκλειο και όχι μόνο. Ο Παντελής Τσιμπινός λοιπόν κάθε Παρασκευή στις 12 και κάθε Σάββατο βράδυ στις 12, 12 με 2 είναι εδώ στα Dex του A52,9 και φροντίζει στο να περάσουμε καλά. Αυτό θα κάνει λοιπόν και σήμερα το βράδυ και αύριο το βράδυ. Οπότε το ραντεβού μας, ξέρεις, είναι βραδινό, 12 με 2. Μαζί με τον Παντελή Τσιμπινό εδώ στο ΝΑΠ 92,9. Όπου από τώρα και μόνο που το σκέφτομαι το πόσο ωραία θα περάσουμε, ήδη βραχνιάζει η φωνή. Το ακούσε.

Κοίτα να δεις που θα μπω στη διαδικασία να παραγγείλω τσαγάκι. Αλλιώς δεν γίνεται. Η φωνή, παιδιά, κλείνει. Όσο πάει και κλείνει και δεν ξέρω τι θα συμβεί παρακάτω. Οπότε όσο έχουμε φωνή, ας πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες της ημέρας. Χρόνια λοιπόν, χρόνια πολλά στην Δωροθέα, στον Δωρόθεο, στον Πλούταρχο, στην Κίνθια, στην Κινθία, στον Απόλλωνα, στην Ικανδρία, άκου τι ωραίο όνομα, Ικανδρία, στον Σελινιά, στον Σελινιό, στην Σεληνιάδα, μάλιστα, στην Σελίνα και στην Σελήνη. Πω, θυμάστε τη Σελήνη από την Ελάμψη. Πω, τι χρόνια ήταν αυτά, μαγικά. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος η σημερινή, αλλά και η μέρα η οποία αρκετοί από εσάς έχετε γενέθλια και χαιρόμαστε που είστε εδώ στην παρέα μας στο ΝΑΠ 92,9. Χρόνια πολλά σε όλους σας.

σκοπό να βγεις, να πας στο οπουδήποτε, να ξέρεις ότι το www.929.gr θα είναι εκεί για να μην χάνεις ούτε λεπτό από τον A52,9, από το πρόγραμμα του A52,9. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι και μέσα από οποιαδήποτε εφαρμογή έχεις στο κινητό μπορείς να ακούς τον A52,9. Γενικότερα, μην χάνεις ούτε λεπτό, γιατί έρχονται πολύ ωραία, μα πάρα πολύ ωραία πράγματα με το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει το αμέσως επόμενο διάστημα.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Αρχικά με τα αποσμητικά, εγώ έχω μπερδευτεί. Πάω και κοιτάω τα αποσμητικά στα ράφια και γράφουν φρεσκάδα καλοκαιριού, ένταση νύχτας.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω, κάτι
2: okay, άγγελ. Ναι.
1: Κάτι,
2: και τι?
1: Ξέρω εγώ, αίσθημα Αφρικής. Και όλα μυρίζουν κάτι άγγελα πράγματα. Αρχικά δεν ξέρεις πώς θα μυρίσεις. Σ' αρέσει αυτή η αβεβαιότητα. Mm. Δηλαδή, πάω να ψεκαστώ με ένταση νύχτας και εγώ να μυρίζω μετά μέτρια μέρα. Όχι, αυτό με αγχώνει πάρα πολύ. Ξεκινάμε από εκεί. Και δεύτερον, να ξέρεις, ό,τι ως μέση κρίνει το σώμα είναι ενδείξεις. Είναι όσο δεν μπλένεσαι, ξέρεις αν είσαι υγιής ή άρρωστος.
2: Ναι, ακούω τι λέει.
1: Ναι, ναι, ό,τι σου λέω, ότι αυτές οι συμβουλές εδώ είναι επιστημονικές αποδεδειγμένες. Λοιπόν, αν εσύ έχεις κάποιο θέμα με τις ορμόνες σου, με τη,
2: καλά, αυτό ισχύει.
1: Με την B12, με τα αυτά.
2: Ισχύει.
1: Μυρίζεις παράξενα. Αν εσύ το καλύπτεις, στην ουσία τι κάνεις? Πίνεις δεπόνια.
2: Καλύπτεις το πρόβλημα, ναι.
1: Ναι, καλύπτεις το πρόβλημα. Μην πλένεστε για να είστε υγιείς. Επίσης τώρα το καλοκαίρι θα σας πλησιάζω και τα έντομα. Θα συνδέουμε όλα μαζί, όπως και οι άνθρωποι. Γιατί εγώ δεν θέλω να έχω παρέδωση με πολλούς ανθρώπους. Οπότε θα κάτσω να βρω μάω επίθεση, δεν με πλησιάζει. Όλα. Το να πλένεστε
2: είναι
1: κακό.
2: Είναι η χειρότερη συμβουλή. Αυτή είναι η χειρότερη συμβουλή που έχεις δώσει ποτέ.
0: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
4: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
3: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
0: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
3: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
5: Πάλι κρύο το νερό.
6: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
5: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
7: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
8: Μάθε περισσότερα στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 528088.
7: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
9: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
10: Summer starts here.
11: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
12: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
13: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
12: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
13: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
14: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
15: Καλά. Καλησπέρα, καλησπέρα στους καινούργιους. Γιατί με τους παλιότερους τα έχουμε πει ήδη, με τους παλιότερους την ώρα, να ξέρετε. Με τους παλιότερους έχουμε ξεκινήσει και τα λέμε από τις 4 η ώρα το απόγευμα. Κάθε απόγευμα από τις 4 μέχρι και τις 6 τα λέμε απλά καθημερινά. Γι' αυτό. Όποτε όμως και να μπεις μέσα σε αυτό το 2 ώρα, δεν έχεις. Μόνο κερδισμένος θα βγεις. Οπότε πάμε. Πάμε να δούμε πώς θα κυλήσει η επόμενη ώρα που έχουμε μπροστά μας.
16: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Ήρθε ο καιρός των πατινιών. Όχι για καλό, και να σας πω την αλήθεια, εμένα δεν με βρίσκει και απόλυτα αντίθετο το συγκεκριμένο που σκέφτονται να κάνουν όσον αφορά τα πατίνια, γιατί έρχονται αυστηροί κανόνες όσον αφορά την κυκλοφορία τους, και πολύ καλά θα κάνουν, γιατί αν έχεις οδηγήσει στο Ηράκλειο θα έχεις καταλάβει ότι μιλάμε για κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Διαβάζω ότι κάτι αντίστοιχο θα γίνει και με τις γουρούνες, αλλά αυτό θα δείξει. Προς το παρόν τα πατίνια είναι σε προτεραιότητα, γιατί υπάρχει τεράστια αύξηση ατυχημάτων και επικίνδυνων περιστατικών σε πολλές πόλεις της χώρας μας, και ειδικότερα στο Ηράκλειο. Ανάμεσα στις αλλαγές που συζητιούνται είναι το όριο ταχύτητας, είναι το υποχρεωτικό κράνος και είναι και η απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένους δρόμους, αλλά και πιο αυστηρή ελέγχη για παραβάσεις. Τι να σας πω τώρα, ότι έχω βγει στην Εθνική και έχω δει πατίνι να έρχεται από γούβες στο δρόμο πάνω στην Εθνική. Δεν ξέρω αν έφτασε Ηράκλειο, αλλά άνθρωπε που εσύ, δεν ξέρω αν με ακούς τώρα και αν ήσουν Έλληνες και οτιδήποτε, είναι δυνατόν να μπαίνει στην Εθνική με το πατίνι, ή είναι ποτέ δυνατόν? Τέλος πάντων, καλά νομίζω κάνουν για τα συγκεκριμένα. Πολύ καλά κάνουν. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου και θα ήθελα να μου την μεταφέρεις. 69 31 929 929.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στη

παρέα μας και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων Κουζούλογλου. Δύο σημεία στο Ηράκλειο, παιδιά, να ξέρετε. Στην Μάρκου Καραναστάση 4, το πρώτο σημείο εκεί στο τέρμα της Παπαναστασίου, αλλά και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τώρα, αν εσύ δεν έχεις διάθεση να πας σε αυτά τα δύο σημεία, μην μου ανησυχείς, γιατί μπορείς όλη την γκάμα των προϊόντων του Κουζούλογλου και με τις ίδιες τιμές να τα βρεις και στο smartparty.gr, το ηλεκτρονικό κατάστημα του Κουζούλογλου. Οπότε οτιδήποτε, οποιαδήποτε και αν είναι η διάθεσή σου, είτε από το καναπέ τώρα που με ακούς, είτε επισκεπτόμενο στο φυσικό κατάστημα, η εξυπηρέτηση και οι τιμές είναι ίδιες και στο 100% τους, στην ποιότητά τους, τα πάντα που θα προμηθευτείς από το Κουζούλογλου.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: mrgranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο mrgranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
8: mrgranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
7: mrgranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
8: mrgranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
9: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
10: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
4: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

να ξέρετε ότι τα δύο τραγούδια, επειδή έχουμε μια πολύ ωραία συζήτηση, τα δύο τραγούδια τα οποία μου έχουν κολλήσει αυτό το διάστημα και μάλλον το ένα κρατάει και πιο πολύ, είναι ο Λογαριασμός της Γιόλιου και το Εξηγήστε μου από την Ρία Ελληνίδου. Δεν ξέρω για σένα ποιο τραγούδι είναι το κόλλημά σου, αυτό που ακούς συνέχεια στο repeat το τελευταίο διάστημα. Εμένα πάντως είναι αυτά τα δύο τραγούδια τα οποία τα υπεραγαπώ όμως.

Αυτό ήταν, παιδιά. Πάει και αυτή η εβδομάδα, πάει και το απόγευμα της Παρασκευής και νομίζω ότι ήρθε η ώρα για ξεκούραση. Να μου πεις, δεν σου φτάνει η Δευτέρα που ήταν καινή? Όχι, παιδί μου, όταν μου μιλάνε, εμένα η ξεκούραση δεν με νοιάζει. Δώσε μου όσες μέρες θέλεις. Άλλωστε, νομίζω ότι την αγαπάμε όλη την ξεκούραση. Λοιπόν, ραντεβού τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 4, εδώ στο ΝΑΠ 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα σοκολάτας με φουντούκια από τις Φιλοσοφίες. Από φρέσκο γάλα, κριτικό σιμιγδάλι, κουβερτούρα και κακάο. Ζητήστε να σας τη σερβίρουμε με πραλίνα φουντουκιού και θα μας θυμηθείτε.
2: Up Top 5, νούμερο 5.
3: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
2: Νούμερο 4.
4: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
2: Νούμερο 3.

0: Νούμερο 2. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Νούμερο 1.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι κάνει.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
2: Κι άλλο.
1: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
13: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης,

Που κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτός ο Βουϊνάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαββοϊδάκης. Όλη πόλη, μια απόλαυση. Σαββοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
6: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
5: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
6: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
5: Eternal Water. Διψάς...
6: τι λέω τόση ώρα.
5: Να το βρεις.
7: Summer starts here.
8: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να...

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Ας πούμε, ψήνω κοτόπουλο, ετοιμάζω κοτόπουλο. Ναι. Και εγώ, επειδή θέλω, επειδή μου αρέσει, βάζω μετά μπάμιες και μου λέει μπάμιες, το χάλα.
2: Ρε, μας τώρα, το χάλασε.
1: Εγώ θα το φάω, εγώ θα το φάω.
2: Ξεκινάει από εκεί. Οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
1: Δεν σε κάλεσα σπίτι μου να φας. Εντάξει,
2: οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
1: Στο ξαναπεί.
2: Από αυτό να ξεκινήσω.
1: Ότι ενώ δεν τρώω ζαρζαβατικά, δεν είμαι φαν, τρώω μπάμιες. Είμαι φουλ ανομαλία.
2: Επειδή είσαι μπάμιας, ρε φίλε.
1: Είμαι εγώ μπάμιας.
2: Είναι δυνατόν να υπάρχει λόγος να φας μπάμιες αν δεν είσαι μπάμιας.
0: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στον Απ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
4: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
5: Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
3: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
5: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
3: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
7: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Απ 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Wrap Top 5. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 4.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Hey, yeah!
0: Νούμερο 3.

0: Νούμερο 2. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Νούμερο 1.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Και θα γυρίσει ο τάξης από τη δουλειά και θα του πω: «Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια!» Και θα μου πει: «Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα!» Και θα του πω: «Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις!» Και θα μου πει: «Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash!» Και θα του πω: «Πάλι αύριο!» «Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα!» «Όπως και προχθές που ήταν χθες!» «Δεν τελειώνουν τα αύριο!» Και θα μου πει:
3: «Ρίτσα, γύρισα! Θέλεις να...»
2: «Αστο αγάπη μου, αστο! Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει! Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.»
3: «Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.»
0: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
3: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
2: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
4: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
5: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. App 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Καλημέρα, είσαι μόνη.
7: Χθες

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση.

0: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
1: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: App 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Αρχικά με τα αποσμητικά, εγώ έχω μπερδευτεί. Πάω και κοιτάω τα αποσμητικά στα ράφια και γράφουνε φρεσκάδα καλοκαιριού, ένταση νύχτας.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω, κάτι
2: άγγελο. Okay, ναι.
1: Κάτι,
2: και τι?
1: Ξέρω εγώ, αίσθημα Αφρικής. Και όλα μυρίζουν κάτι άγγελα πράγματα. Αρχικά δεν ξέρεις πώς θα μυρίσεις. Σ' αρέσει αυτή η αβεβαιότητα. Mm. Δηλαδή, πάω να ψεκαστώ με ένταση νύχτας και εγώ να μυρίζω μετά μέτρια μέρα. Όχι, αυτό με αγχώνει πάρα πολύ. Ξεκινάμε από εκεί. Και δεύτερο, να ξέρεις, ό,τι ως μέση κρίνει το σώμα είναι ενδείξεις. Είναι όσο δεν μπλένεσαι, ξέρεις αν είσαι υγιής ή άρρωστος.
2: Ναι, ακούω εδώ τι λέει.
1: Ναι, ναι, ό,τι σου λέω, ότι αυτές οι συμβουλές εδώ είναι επιστημονικές αποδεδειγμένες. Λοιπόν, αν εσύ έχεις κάποιο θέμα με τις ορμόνες σου, με τη,
2: καλά, αυτό ισχύει.
1: Με την B12, με τα αυτά.
2: Ισχύει.
1: Μυρίζεις παράξενα. Αν εσύ το καλύπτεις, στην ουσία τι κάνεις? Πίνεις δεπόρια.
2: Καλύπτεις το πρόβλημα, ναι.
1: Ναι, καλύπτεις το πρόβλημα. Μην πλένεστε για να είστε υγιείς. Επίσης τώρα το καλοκαίρι θα σας πλησιάζω και τα έντομα. Θα συνδέουμε όλα μαζί, όπως και οι άνθρωποι. Γιατί εγώ δεν θέλω να έχω παρέδωση με πολλούς ανθρώπους. Οπότε θα κάτσω να βρωμάω επίτες, δεν πλησιάζει. Όλα, το να πλένεστε
2: είναι
1: κακό.
2: Είναι η χειρότερη συμβουλή. Αυτή είναι η χειρότερη συμβουλή που έχεις δώσει ποτέ.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Απ 92,9.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
13: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
12: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
13: Αιώνιο νερό. Eternal Water. Με κρατάει fit και στυλάκι. Χωρίς ζάχαρη. Χωρίς συντηρητικά.
12: Παγάζα. Η γυναίκα σου το ξέρει.
14: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις. Από άλλο κόσμο.
15: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
14: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
16: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
14: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
16: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
14: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ψηλά. Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Πάλι κρύο το νερό.
6: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
5: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
6: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
5: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 8088.
6: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
7: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
8: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλ και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
9: Up 92,9.

0: Τη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία.
1: Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στη

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Ας πούμε, ψήνω κοτόπουλο, ετοιμάζω κοτόπουλο. Ναι. Και εγώ, επειδή θέλω, επειδή μου αρέσει, βάζω μετά μπάμιες και μου λέει μπάμιες, το χάλα.
2: Ρε, μας τώρα, το χάλασε.
1: Εγώ θα το φάω, εγώ θα το φάω.
2: Ξεκινάει από εκεί. Οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
1: Δεν σε κάλεσα σπίτι μου να φας. Εντάξει,
2: οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
1: Στο έχω ξαναπεί.
2: Από αυτό να ξεκινήσω.
1: Ότι ενώ δεν τρώω ζαρζαβατικά, δεν είμαι φαν, τρώω μπάμιες. Είμαι φουλ ανομαλία.
2: Επειδή είσαι μπάμιας, ρε φίλε.
1: Είμαι εγώ μπάμιας.
2: Είναι δυνατόν να υπάρχει λόγος να φας μπάμιες αν δεν είσαι μπάμιας.
0: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Summer starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 4.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα, αυτό Αιγαίο.
0: Νούμερο 3.

0: Νούμερο 2. Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε. Μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε. Νούμερο 1.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Είναι όσο δεν μπλένεσαι, ξέρεις αν είσαι υγιής ή άρρωστος.
1: Ακούω εδώ τι λέει.
0: Ναι, ναι, ό,τι σου λέω, ότι αυτές οι συμβουλές εδώ είναι επιστημονικές αποδεδειγμένες. Λοιπόν, αν εσύ έχεις κάποιο θέμα με τις ορμόνες σου, με τη...
1: Καλά, αυτό ισχύει.
0: Με την B12, με τα αυτά.
1: Ισχύει.
0: Μυρίζεις παράξενα. Αν εσύ το καλύπτεις, στην ουσία τι κάνεις. Πίνεις δεπόρια.
1: Καλύπτεις το πρόβλημα, ναι.
0: Ναι, καλύπτεις το πρόβλημα. Μην πλένεστε για να είστε υγιείς. Επίσης τώρα το καλοκαίρι θα σας πλησιάζω και τα έντομα. Θα συνδέουμε όλα μαζί, όπως και οι άνθρωποι. Γιατί εγώ δεν θέλω να έχω παρέδωση με πολλούς ανθρώπους. Οπότε θα κάτσω να βρωμάω επίτες, δεν με πλησιάζει. Όλα. Το να πλένεστε
1: είναι
0: κακό.
1: Είναι η χειρότερη συμβουλή. Αυτή είναι η χειρότερη συμβουλή που έχεις δώσει ποτέ.
2: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στον Απ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
5: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yes!
6: Απ 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. Α92,9 σε 24ωρη βάση. Θα τον ακούτε στη Διαπασόν.
1: Αχ, και να σε βλέπα, λίγο να σε βλέπα, να σ' αγκαλιάσω

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Δυνάμωσέ το. Και αν φωνάζει ο γείτονας, δυνάμωσέ το κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον Απ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 4.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 3.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 2.
4: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Από το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
8: Ας πούμε, ψήνω κοτόπουλο, ετοιμάζω κοτόπουλο. Ναι. Και εγώ, επειδή θέλω, επειδή μου αρέσει, βάζω μετά μπάμιες και μου λέει... Μπάμιες, το χάλα. Ρε, μας τώρα,
9: το χάλασε.
8: Εγώ θα το φάω. Εγώ θα το φάω.
9: Ξέρω, άκου, πολύ. Οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
8: Δεν σε κάλεσα σπίτι μου να φας. Εντάξει,
9: οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
8: Στο έχω ξαναπεί.
9: Από αυτό να ξεκινήσω.
8: Ότι ενώ δεν τρώω ζαρζαβατικά, δεν είμαι φαν, τρώω μπάμιες. Είμαι φουλ ανομαλία.
9: Επειδή είσαι μπάμιας, ρε φίλε.
8: Είμαι εγώ μπάμιας.
9: Είναι δυνατόν να υπάρχει λόγος να φας μπάμιες αν δεν είσαι μπάμιας.
7: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
9: Oh yeah.
0: Απ 92,9.
7: Ο Πατελής Τσιπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται αστά.

0: Βρείτε μας στο Instagram. App 92,9.
1: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του ήχο.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
5: Oh yeah.
4: Up 92,9.
2: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον Up 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα.

0: Παντελής Τσιμπινός. Παντελής Τσιμπινός.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yes!
0: Up 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 4.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 3.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 2.
4: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
7: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
8: Είμαι η Άννα.
9: Είμαι ο Λάκης.
10: Είμαι η Αφροδίτη.
11: Είμαι ο Γιάννης.
12: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
13: Είμαι η Αγάπη.
14: Είμαι ο Δημήτρης.
15: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
16: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
17: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.